0: Βέβαια, αλλά αν οι πολιτικές κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχετε δει, κατευθύνονται από υπερεθνικούς μη αιρετούς οργανισμούς, τότε πάντα μιλάμε για μια ολιγαρχία, είτε αυτή είναι ντόπια είτε είναι ξένη. Είναι συμφέροντα που προωθούνται και όλα αυτά τα συμφέροντα είναι εις βάρος του πολίτη. Και θα δείτε ότι ήδη σε πολλές χώρες αυτές οι πολιτικές, οι αυτοκτονικές πολιτικές, γιατί είναι, κάποιες από αυτές είναι τρελές με τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Και όταν υπάρχουν αντιδράσεις από το λαό για αυτές τις πολιτικές που του εφαρμόζονται, έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας σε αυτή την περίπτωση. Δεν νομιμοποιούνται αυτές οι πολιτικές. Πολιτικές της πράσινης μετάβασης, όλα πάνω στην πλάτη του πολίτη. Όλα.
1: Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν εσείς ζητήσατε συγγνώμη που απαιτούσε η κυβέρνηση να ζητήσει η αντιπολίτευση συνολικά για το θέμα των παραπομπών των κυβερνητικών στελεχών. Δεν ξέρω.
0: Είναι, συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι πραγματικά αστείο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επικοινωνιακό ατόπιμα. Να λέει ότι οι 7 που αρχιοθετήθηκαν, οι βουλευτές που αρχιοθετήθηκε η περίπτωσή τους, η δικογραφία τους, θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, και δεν βγαίνει ο ίδιος, ο της Αλαζονίας, δεν βγαίνει ο ίδιος να ζητήσει συγγνώμη για τους 4 που συνεχίζεται η δικογραφία και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Δεν βγαίνει να ζητήσει συγγνώμη που τα λεφτά δεν πήγαν στους τίμιους αγρότες για να ενισχύσουν και τις οικογένειές τους αλλά και την ελληνική παραγωγή. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην μπορούν να βγουν να πούν συγγνώμη για όλα αυτά. Τι άλλο να πει κανένας.
1: Δεν είναι μόνο τα 4 κυβερνητικά, οι 4 βουλευτές, είναι και άλλα κυβερνητικά στελέχη που παραπέμπονται.
0: Είναι και άλλα και έρχονται και άλλα. Οι πληροφορίες που έρχονται στους διαδρόμους της Βουλής είναι για πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Και δεν ξέρω πότε αυτό θα έρθει, γιατί ήδη μιλάγαμε για 30-50 βουλευτές πέρσι τέτοια εποχή. Βγαίνει, σιγά σιγά βγαίνουν τα ονόματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο σιγά σιγά ή γιατί πρέπει να ελεγχθούν

συμμετέχει στη σύσκεψη φορέων που καλεί η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών αύριο, 21 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα στην Ιχθυόσκαλα. Και μάλιστα ο Δήμος Πατρέων καλεί σε κινητοποίηση στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου την 5η 23 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα πάλι για την ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παίδων.

Εμείς φίλες και φίλοι, θα σάμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, να προστατευτείτε από τις υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Εμείς παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Στους πρωταθλητές νομούς με τα πιο πολλά ακαθάριστα οικόπεδα αναδεικνύεται η Αχαΐα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Αττική σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην περσινή πυρκαγιά που πέρασε μέσα στα όρια της Πάτρας και εξαπλώθηκε μέσα στα αποοικόπεδα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήταν επομένως αναμενόμενο οι αναφορές και οι καταγγελίες συμπολιτών να αφορούν ιδιοκτήτες που είχαν υποχρέωση κατά τον νόμο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεν το έκαναν. Σύμφωνα πάντως με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν και εκτός προθεσμίας τα οικόπεδά τους, ενώ ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα στη μάχη των ελέγχων μπαίνουν και τα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε 7.30 το πρωί σε ξενώνα στην περιοχή Τσαρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικίματος, επιτόπου έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που έθεσαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Καθοδηγητικού Οργάνου της. Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέλη της είναι και η πατρινή Μαρίνος Κανδάμης και Βασίλης Αϊβαλής. Μεγάλα προβλήματα προκαλεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ο νέος κύκλος επιθέσεων στο Ιράν που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστότοπο Άξιος, την στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι νόμιζαν ότι είχαν σταθεροποιηθεί οι τιμές της βενζίνης, η κατάρρευση της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν εκτροχιάζει την καλύτερη ευκαιρία τους να αλλάξουν την πορεία του πληθωρισμού πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η οργή των Αμερικανών ψηφοφόρων όλο και αυξάνεται, όπως και οι τιμές της βενζίνης, και όλα αυξάνουν την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωνε το προηγούμενο διάστημα ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν απότομα χαμηλά όταν τελειώσει ο πόλεμος, αλλά ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Άνοιξαν δυστυχώς χθες κάποια εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, καθώς δεν πάτησε άνθρωπος, θέλοντας να τηρήσουν το έθιμο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ελπίζοντας ότι θα υπήρχαν πελάτες να αποφεληθούν, οι πατρινοί καταστηματάρχες απογοητεύτηκαν. Η Πάτρα χθες θύμιζε έρημη πόλη και ήταν λογικό, καθώς με θερμοκρασίες καύσωνα και ημέρα αργίας, ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες να δροσιστεί από την απόβαση στα εμπορικά καταστήματα. Πάντως, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας είναι από τις 11 έως 8 το βράδυ, από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ, αλλά οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι προσαρμόζουν τα ωράρια τους. Καμίνει σήμερα η Δυτική Ελλάδα με σαραντάρια, καθώς το θερμό επεισόδιο με έντονα χαρακτηριστικά καύσωνα θα βρίσκεται στην κορύφωσή του μέχρι και αύριο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς τοπικά και ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό, απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσιμα

0: ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Τα αλλιώς σήμερα και λέει γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Για να δούμε. Πάντως σήμερα το πρωί είχε αυτό το βοριαδάκι, έτσι λίγο δροσούλα έκανε. Μπορούσαμε δηλαδή να αναπνεύσουμε. Τώρα θα δούμε που θα φτάσει ο υδράργυρος μέχρι το μεσημέρι. Κυρίως όμως μετά τις 3 το μεσημέρι, όπου αναμένονται οι μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά και το βράδυ δεν προβλέπεται ο υδράργυρος να πέσει από τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Υπομονή, ξεκουραστείτε, μην κάνετε δυνατές και βαριές δουλειές. Και φυσικά έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό, που λέει ο λόγος, για να δροσίζεστε. Και μην πίνετε πολλούς καφέδες, δεν κάνουν καλό στην πολύ ζέστη. Αυτό μου το είχε πει ένας γιατρός, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Και φυσικά μην ξεχάσετε να πάτε να ανάψετε και κανένα κεράκι σε κανένα βουνό, όπου ο αηλιάς δεσπόζει. Και φυσικά ήταν εκείνο το πύρινο άρμα το οποίο, με το οποίο έφυγε προς τα άστρα ο Ηλιάς. Ήκανε και 13 μέσα στο δικαστήριο, πάνε μόνο οι 4. Δηλαδή άκουσαν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θα σας πω τι συμβαίνει στην πορεία. Και καλεί την αντιπολίτευση να ζητήσει και συγγνώμη που κατεφέρετο και έλεγε είστε κυβέρνηση υπόδικων. Βεβαίως, αφού τους καλούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι είναι δηλαδή ο άλλος, δεν είναι υπόδικος? Όχι καταδικασμένων, υπόδικων, έλεγε η αντιπολίτευση, αφού οι ίδιοι το παραδέχονταν ότι τα είχαν κάνει. Λοιπόν, το τι είχαν κάνει θα τα βρει το δικαστήριο. Δεν είμαστε, πώς το λένε, κινητό, το τρενάκι της δικαιοσύνης εδώ πέρα. Μιλάμε με συγκεκριμένα περιστατικά. Τι θέλουν δηλαδή, να βγουν Ελλάδη? Όχι. Αυτό που θέλουν είναι να πούνε ότι όχι, δεν έχουμε κάνει τίποτα και ξανακατεβαίνουμε στις εκλογές ως αθώες περιστερές. Πάλευκοι και αμόλυντοι. Και δεν φτάνει αυτή η γελοιότητα. Το μαξί μου προεξοφλεί και την αθώωση και των 4 βουλευτών που έχουν παραπενθεί. Και γι' αυτό ανακοινώνει ότι θα συμμετέχουν κανονικά στα ψηφοδέλτια. Αυτό που σας λέω δηλαδή. Αυτή είναι η μανούρα όλη, καταλάβατε? Αυτή είναι λοιπόν η τακτική που αποκαλύπτει το μέγεθος, το τεράστιο μέγεθος της καθεστωτικής αλαζονίας που έχει χτυπήσει την κυβέρνηση και έχει στόχο τη συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της σκληρής βάσης του κόμματος.

θέματος. Τώρα, οι ευαισθησίες για θεσμικά ζητήματα τελειώνουν πάντα όταν πλησιάζει η ώρα να στηθούν οι κάλπες. Και επειδή, φίλες και φίλοι, αυτά που σας λέω είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έχει την τελευταία συνεδρίαση προ των διακοπών με την κοινοβουλευτική ομάδα για να τους νουθετήσει στο τι θα λένε στην περιφέρειά τους που θα πάνε και σε τι θα επιμένουν. Είδατε που λέει, εσύ θα επιμένεις ότι εγώ δεν είμαι εδώ. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά κάνουνε και την κάνουνε πολύ καιρό τώρα και ο κόσμος έχει βαρεθεί, έχει οργιστεί αρκετά, είναι πολύ θυμωμένος γιατί δεν μπορεί να πάει διακοπές, δεν μπορεί να πάει εκεί που θέλει να πάρει δροσιά, δεν έχει εξοχικά σπίτια να πάει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουνε, αφήστε που ορισμένοι τα έχουνε ενοικιάσει διότι οι άνθρωποι δεν έχουν να τα συντηρήσουνε και τέλος πάντων υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Έχει βγει κόσμος σήμερα το πρωί στα κανάλια και λέει ποιο δώρο και ποια επίδομα αδείας, εδώ δεν υπάρχει ούτε άδεια ούτε τίποτα, πήραμε κάτι λίγα λεφτά να πάμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς που δεν έχουμε προλάβει και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε το προηγούμενο διάστημα. Τουλάχιστον δηλαδή ο κόσμος να μην χρωστάει το ρεύμα, καταλάβατε, και να μην χρωστάει ενίκεια. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι τριανταφυλαίνοι, τα νέα παιδιά που πάνε μέχρι το Αγκίστρι και μέχρι την Πάρο και μέχρι την Άξο, που εμείς πηγαίναμε ολόκληρο καλοκαίρι κάποτε για να δουλέψουμε, για να κάνουμε διακοπές. Λοιπόν, σήμερα είναι καταθλιπτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Παρές παρές τα παιδιά έχουν κάνει, τσοντάρουν όλοι μαζί και πάνε πανάκριβα όλα, πανάκριβα όλα. Είναι δυνατόν ένα τόστ να το πουλάνε 4,5 ευρώ? Είναι για σφαλιάρες οι άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Κι όμως, φίλες και φίλοι, η ζέστη, η κακουχία, η ψυχική διάσταση των πραγμάτων έχει τόσο καταβαραθρωθεί που δεν αντιδράνε. Δεν λέω, θες να πάει να κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα, δεν θα πας στην παραλία να σκοτώνεσαι με το νταραβεριτζί εκεί πέρα που πουλάει τα τόστ. Αλλά δεν είναι δυνατόν, είναι προσβολή δηλαδή. Είναι προσβολή στη λογική. Πώς να το πω αλλιώς. Λοιπόν, αλλά τι να περιμένει κανείς από μια γενιά ανθρώπων που περίμεναν πώς και πώς την αρθεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να τους διαφθείρει ακόμα περισσότερο από ό,τι ήθελαν και μπορούσαν να διαφθαρούν από μόνοι τους. Γιατί αλλή μόνο, φίλες και φίλοι, όταν κάποιος είναι τίμιος επειδή δεν μπορεί να είναι άτιμος. Αυτό είναι ένα μέτρο. Είναι ένα μέτρο για να μετρήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Και δεν μπορώ να στρέψω το βλέμμα μου από όλη αυτή τη διαφθορά. Κερασάκι στην τούρτα αυτό που συνέβη κάτω στη Μεσσηνία, σε αυτό το χωριό που λέγεται Μεταμόρφωση. Δύο αδέρφια, κοινοτάρχης, ο αδερφός του, ένας πυροσβέστης πενταετούς υπηρεσίας, να είναι οι νταβατζίδες ολόκληρης περιοχής επειδή είχαν το κλειδί να ανοίγουν τη βάνα του νερού για να ποτίζει ο κόσμος. Και τι κάνανε αυτοί οι κύριοι? Απαιτούσανε από τον κάθε αγρότη που είχε κάποια στρέμματα γης για να ποτίσει ο άνθρωπος να βγάλει να ζει στην οικογένειά του, απαιτούσανε κατοσταριές κάθε φορά για να γιστρέψουν τα νερά προς το χωράφι του, ενώ η υποχρέωσή τους ήταν να τα ανοίξουν σε όλους τους αγρότες της περιοχής και να ποτιστεί ο τόπος. Και όταν οι άνθρωποι λέγανε όχι δεν στα δίνω, όχι δεν στα δίνω, τι γινότανε τότε? Έβρισκε τις ελιές του κομμένες σαν να είναι κεφάλια μες στη μέση του χωραφιού, του το καίγανε κιόλας για να μην υπάρχει τίποτα, να σβηστεί όλη η γη του από το χάρτη, του καίγαν τις περιουσίες του, μπορεί και τα σπίτια του, μπορεί και το σπίτι του που να μην είχε τίποτα άλλο να ζήσει ο άλλος, να μείνει, να βάλει την οικογένειά του.
Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις και όλη αυτή η ιστορία 10 χρόνια. Και πήγαιναν οι άνθρωποι τρομαγμένοι στις αρχές και δεν τους έδινε κανένα σημασία. Μέχρι που κάποια στιγμή προφανώς η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και αντί να πάνε ο κόσμος κατευθείαν σε εφημερίδες να τα καταγγείλουν να γίνουν τα πρωτοσέλιδα, επενέβητο η ειδική υπηρεσία αυτή ελέγχων για να μπορέσουν σήμερα να τους στηλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Έτσι, όχι άδικα βεβαίως, και δεν λέω την κόλλα χαρτί ότι είναι κάτι άδικο, γιατί δεν είναι μόνο οι εκβιασμοί

και τα καψίματα. Κάναν κατάχρηση εξουσίας. Τους είχε δώσει η κοινότητα την εξουσία να ανοίγουνε το προνόμιο, να ανοίγουνε τις βάνες. Και αντί να ανοίγουνε τις βάνες, κλείναν τα σπίτια του κόσμου και εκεί έκανε τις περιουσίες τους. Και όχι μόνο αυτό, θυμάστε κάτι φωτιές πέρυσι στη Μεσσηνία, τι γινότανε. Όταν κάψεις 10 οικόπεδα το ένα δίπλα στ' άλλο, κάποια στιγμή θα αρπάξεις και το Πεύκο. Δεν το καταλαβαίνουμε δηλαδή αυτό? Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, φίλες και φίλοι. Πολλοί λένε γιατί τα βάζω και τα λοιπά, τα βγάζω κάθε μέρα έτσι και αυτό και είμαι λίγο αυστηρή. Δεν είμαι καθόλου αυστηρή. Δεν έχω θυμώσει ακόμα, μα την Παναγία δηλαδή. Ακόμα, επειδή η δουλειά μας είναι αυτή των δημοσιογράφων, δεν είναι να θυμώνουμε εμείς, είναι να θυμώνετε εσείς, καταλάβατε. Άμα είναι να θυμώνουμε εμείς, ζητώ που καήκαμε. Σαν πολίτες, ναι, μπορεί να έχουμε οργιστεί. Σαν άνθρωποι που ξέρουμε πολλά παρασκήνια, ναι, μπορεί να έχουμε ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Αλλά το θέμα δεν είμαστε εμείς. Το θέμα είσαστε εσείς. Εσείς τι θέλετε? Εσείς τι ζητάτε? Μέχρι τώρα όλα τα λαμόγια αυτής της χώρας ψάχναν ένα Μητσοτάκι να τους φτιάξει. Και τον βρήκανε και τους έφτιαξε. Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Για να πέσουνε τρίλιζα με τη ζωή των ανθρώπων, καταλάβατε. Και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε.

Μην ξεχάσω να σας πω ότι από σήμερα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων ακόμη και για οφειλέτες των 5.000 ευρώ για τη ρύθμιση χρεών στην εφορία, παιδιά. Μην το ξεχάσετε, πηγαίνετε να το δείτε. Συμφέρει να κάνετε αυτή τη ρύθμιση για μικρά ποσά, δηλαδή μικρό ποσό μπορεί να είναι. Θα μου πεις μικρό ποσό είναι 5.000 ευρώ, όχι, δεν είναι μικρό ποσό, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσεις να μην στο βάλουν πρόστιμο, να μην σου κάνουν κατασχέσεις και τα λοιπά. Αυτό, πηγαίνετε να το ρυθμίσετε και αν μπορείτε να δίνετε ένα συμβατικό ποσό κάθε μήνα, ώστε σιγά σιγά και αυτό να ελαφρυνθεί. Δεν έχουν μεγάλα επιτόκια αυτά, είναι κρατικά χρήματα. Δηλαδή, άμα χρωστά στην εφορία, εντάξει, έχει ένα επιτόκιο συμβολικό. Δεν είναι κάτι μεγάλο, δηλαδή. Αλλά πηγαίνετε να το ρυθμίσετε. Κοιτάξτε το, είναι πρακτικό θέμα. Έτσι. Από την άλλη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Κύριος Τραμπ δίνει εντολές να ανοίξουν οι πύλες κολάσεως, λες και κρατάει τα κλειδιά της του παραδείσου αυτός δηλαδή. Και εκεί απάνω που δίνει τέτοιες εντολές, βλέπουμε ότι οι πύλες κολάσεως ανοίγουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι έτσι και συνεχιστεί αυτό το παιχνιδάκι με τις τιμές των καυσίμων, οι Αμερικάνοι θα ορμήξουν όλοι μαζί στο Καπιτόλιο. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν τρελαθεί. Τι έλεγε ο κύριος Τραμπ πριν από λίγο διάστημα, από λίγο καιρό? Ότι μην ανησυχείτε, ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει και οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν κατακόρυφα, οπότε μην κάνετε έτσι. Μπήκε στη διαδικασία να υπογράψει κάτι χαρτιά, πήρε την υπογραφή και την πέταξε στο γουβά. Άρχισε πάλι τα ίδια. Και αυτή τη φορά δεν τον ενόχλησε ο Νετανιάχου, δεν έφταιξε ο Νετανιάχου. Έτσι, γιατί αν θεωρήσουμε ότι η πρώτη δόση ήταν ότι τον πήρε ας πούμε από το χεράκι ο Νετανιάχου και τον οδήγησε στον κρεμό, εντάξει, κάποιοι μπορεί να το πούνε. Αλλά εδώ δεν ήταν αυτό το θέμα. Εδώ ο άνθρωπος όχι μόνο δεν ξέρει ιστορία, αλλά δεν έχει και συμβούλους, δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι να του πούνε πού πάμε. Και μιλάει για πύλες κολάσεως. 17

Αμερικανούς στρατιωτικούς έχει χάσει. Θα υποδέχεται στο εξής φέρετρα το ένα πίσω από το άλλο? Πού θα τον βγάλει αυτό? Από την άλλη τώρα πλευρά, ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να ισοπεδώσει το Κίεβο. Ο Ζελένσκι απολαμβάνει ακόμα τα δισεκατομμύρια της Ευρώπης, δηλαδή όλων ημών τα λεφτά. Κανείς δεν τον ελέγχει τι τα κάνει και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται γύρω από αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς βεβαίως πάντα εξακολουθούμε να γυρίζουμε σαν τη σβούρα και να φωνάζουμε είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, να πηγαίνουμε μαζί με την κυρία Φοντερ Λάιεν αγκαλιά και με την άλλη την απίθανη την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είμαστε για τα μπάζα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Την Κάγια Κάλλας ας πούμε, την Εστονή, που καμία σχέση δεν έχουν με την Ευρώπη όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, σημασία έχει φίλες και φίλοι ότι ο κόσμος τώρα αρχίζει και κατανοεί και καταλαβαίνει το τι τον περιμένει. Και όποιοι καθόντουσαν στην άκρη και δεν κάνανε ότι δεν ξέρανε, τώρα θα μάθουνε και θα μάθουνε με επώδυνο τρόπο. Εγώ σας τα λέω τόσο καιρό, τα λένε και άλλοι συναδελφοί μου τόσο καιρό, αλλά πρέπει κι εσείς να κουνήσετε το δάχτυλό σας, γιατί αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Όλη η γελοιότητα του συστήματος όμως και του καθεστώτος πρόκειται να τη δούμε να εξελίσσεται μπροστά μας στην περίφημη εκδήλωση του Προεδρικού Μεγάρου για την γιορτή της Δημοκρατίας, τη λεγόμενη, έτσι, την οποία Δημοκρατία και Θεσμούς τα έχουμε κάνει σφουγγαρόπανα. Πάει λοιπόν, τώρα αρχίζει το πανηγυράκι, αλλάζει λέει η διαδικασία, ξέρετε καλά ότι εκεί στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου συνήθως κάποια στιγμή πήγαιναν οι πολιτικοί αρχηγοί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καθόντουσαν στο περίφημο κιόσκι. Λοιπόν, τώρα λέει ότι θα πάνε και οι σύζυγοι στο κιόσκι. Πρόκειται να δούμε δηλαδή πολύ ωραία πράγματα, γελοιότητες απίστευτου κάλους. Δηλαδή εδώ και εγώμαστε των οικειών ημών εμπιμπραμένων ημείς άδωμεν. Φίλες και φίλοι, και εγώμαστε και εμείς τραγουδάμε. Αυτό είναι το θέμα. Και ασχολούμεθα με τον κάθε παπάντζα ο οποίος κάνει τον αρχηγό, δεν είναι αρχηγός, πρόκειται να γίνει αρχηγός και φυσικά όλοι θα καταντήσουν σαν το ΣΥΡΙΖΑ, να μου το θυμηθείτε αυτό, ή τουλάχιστον η πλειοψηφία όλων αυτών, οι οποίοι δεν έχουν πλέον καμία σύνδεση με αυτό που ονομάζουμε σήμερα ελληνική κοινωνία.

0: Δηλαδή τώρα καταλαβαίνετε το τι έχει να γίνει. Αφού το στρατηγικό σχεδιασμό του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε ο Παύλος Βολάκης, δεν πρόκειται να πλήξουμε, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε πολύ πλακά, με δεδομένο ότι ο αψής σκεπτικός έχει προαναγγείλει σκληρό ροκ. Τώρα πώς θα τον εσημαζέψει η Ρένα Δούρου, η οποία ευελπιστεί να αναστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος ευελπιστεί να, δια της τεθλασμένης, να διοικήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω δια της τεθλασμένης, διότι ο γραμματέας, ας πούμε, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, τι να πω τώρα, δηλαδή καρικατούρα. Αυτοί νομίζουν, μεταξύ δεν τους θέλει κανένας. Ούτε η Νέα Αριστερά τους θέλει, ούτε το Μέρα 25 τους θέλει, ούτε το ΠΑΣΟΚ βεβαίως τους θέλει, γιατί βλέπω κάτι εκεί, κάτι θοπίες, αλλά τέλος πάντων. Γενικώς είναι καταστροφή οι τύποι, αλλά τέλος πάντων τώρα καλά παιδιά είναι, να δούμε τι γέλιο έχουμε να εισπράξουμε. Ο Τσίπρας από την άλλη ξεκαθαρίζει ότι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να αθροίζω κομμάτια του παρελθόντος, είναι απομεινάρια διασπάσεων και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό εάν προβώ σε κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον αυτό διατυπώνει όταν ερωτάται γιατί είναι αντίθετος με τη συνεργασία με άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή: δεν θα κάνω συμφωνίες με άλλα κόμματα σε επίπεδο ηγεσιών, παρά μόνο σε επίπεδο βάσης. Δεν τον πίστεψε κανένας και αρχίσανε τα παρατράγουδα. Φεύγανε μόνοι τους από το κόμμα τους για να πάνε στο Τσίπρα, αλλά δεν είχαν παραδώσει την έδρα. Αν δεν παραδώσει την έδρα, δεν μπορεί να έχεις καβάντζα, καταλάβατε? Αυτό είπε ο Τσίπρας. Θα φύγεις εντελώς, θα έρθεις σε μένα, θα έρθεις στην Ελλάς, και εδώ πέρα έχει όργανα, έχει επιτροπές και τα λοιπά. Δεν έχει γραφείο διεύρυνσης ο Τσίπρας. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι να πάει όσο ψηλά μπορεί για να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα και να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι, με μία λέξη, με μία πρόταση αν θέλετε, αυτή η ιστορία. Και αυτό θα το πουλήσει αύριο στα λεγόμενα συμφέροντα. Αλλά θα το πουλήσει ακριβά. Όχι για την τσέπη του, γιατί ο Τσίπρας δεν λειτουργεί έτσι. Προφανώς η διακυβέρνηση Μητσοτάκη κόστισε ακριβά στα λεγόμενα συμφέροντα. Και αυτό δεν το δέχονται τα λεγόμενα συμφέροντα. Για να εξηγηθούμε. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Ο Τσίπρας έχει άλλη λογική. Ο Τσίπρας θα πουλήσει τη δύναμη που θα του δώσει ο ελληνικός λαός. Δεν πουλάει τις φιλίες. Με όποια συμφέροντα και με όποια ελίτ. Και φυσικά έπαθε και έμαθε, και φυσικά ποτέ δεν ήταν κορόιδο, έτσι. Απλώς οι συγκυρίες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και οι οικονομικές δεν τον άφησαν να συνεχίσει ένα έργο το οποίο δεν θα άφηνε την Ελλάδα ξεκούμποτη και ξεκάλτσωτη μετά από τόσα δισεκατομμύρια που δώσει η Ευρώπη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι να το απορροφήσουμε κατά 46%. Αυτή είναι η ντροπή μας. Και αυτές τις ντροπές θα πρέπει να τις κοιτάξει το μαξί μου και όλοι όσοι ευελπιστούν να ξανάρθει ο κύριος Μητσοτάκης να μας κυβερνήσει. Και από αναλύσεις έχουμε χορτάσει, φίλες και φίλοι. Μην το συζητάμε δηλαδή αυτό. Δεν είναι θέμα αναλύσεων, είναι θέματα ένα και ένα, δύο και το ταμείο. Καταλάβατε? Όταν το ταμείο δεν είναι το σωστό, οι αριθμοί δεν κάνουν ποτέ λάθος. Αρκεί να είναι σωστές οι πράξεις. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και πάμε σε μια βόλτα στην αγορά και φυσικά αμέσως μετά Φωνή του Πολίτη. 2610-390.000, είστε στο Ράδιο Γάμα, σας περιμένουμε να μας καλέσετε και να σας ακούσουμε. Προχωράμε.
1: από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα.
11: Ηλία.
10: Ετωλοακαρνανία.
11: Και www.radiogamma.gr.
12: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, σας ακούμε.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Και χρόνια πολλά στους Ηλίες.
13: Και χρόνια πολλά στους, αυτό πήγα να πω, χρόνια πολλά στους Ηλίες.
0: Ε, βέβαια.
13: Κυρία Τσιμάρα.
0: Ορίστε.
13: Σας παρακαλώ. Δεν είναι όλα πολιτική. Να μιλήσουμε και κάτι έτσι ευχάριστο να πούμε. Μην είμαστε μεμψήμεροι. Ναι, συμβαίνουν σημεία και τέρατα αυτές. Γιατί γελάτε, παρακαλώ, μην γελάτε, κυρία μου.
0: Δεν θέλετε να γελάω. Τι θέλετε να κλάψω, θέλετε? Πρωί πρωί, εδώ, τι θέλετε να κάνω, πέστε μου.
13: Εδώ, ναι, κοιτάξτε, μετά τη χθεσινή ήττα, έκλαψε η εθνική μας νύμφη. Δεν το θίξατε καθόλου αυτό.
0: Και τι θέλετε τώρα, εγώ να κάτσω να με τους χαμένους, δηλαδή να ασχολούμαι?
13: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ να δείτε κλάματα.
0: Γιατί,
13: μόλις ανοίγω,
0: γιατί,
13: μόλις ανοίγω τους λογαριασμούς.
0: Δεν είχα παίξει στοίχημα, κύριε. Δεν είχα παίξει στοίχημα για να βάλω τα κλάματα. Με συγχωρείτε πάρα
13: εγώ
0: πολύ.
13: Εγώ βάζω τα κλάματα μόλις ανοίγω τους λογαριασμούς, κύριε. Και δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Εντάξει, εκεί ένα δάκρυ το ρίχνω. Η αλήθεια είναι αυτή.
13: Καταλάβατε.
0: Σας συμπονώ.
13: Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει σε σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Σωστά.
13: Δεν ανέχομαι η κυρία που είπε ο τζάμπας πέθανε, που ναι, τα έχει όλα τζάμπα, να μου κουνάει το δάκτυλο.
0: Ναι.
13: Και να αυτοαθωώνονται και να θέλουν να τους ζητήσω και συγγνώμη.
0: Καλά, η κυρία που είπε ο τζάμπας πέθανε, σας πειράζει? Εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός που ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη και τον έχει κράξει όλη η Ευρώπη. Ζητάει και από την κυβέρνηση να του πει συγγνώμη.
13: Τα
0: έχουμε χαμένα τελείως. Είναι ψυχολογικό το θέμα, καταλάβατε.
13: Κοιτάξτε. Αυτό θα το πληρώσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή η Κομισιόν θα βάλει πάγο στη χώρα. Όχι στον Πρωθυπουργό.
0: Όχι.
13: Στον Πρωθυπουργό δεν με νοιάζει.
0: Λόγω του Πρωθυπουργού αυτού θα βάλει πάγο. Καταλάβατε.
13: Ναι, βεβαίως, κυρία μου. Βεβαίως.
0: Γιατί εγώ δεν έχω δει κανέναν άλλο Πρωθυπουργό, ας πούμε, ακόμα και τον Τσίπρα που τον χτυπήσανε σαν χταπόδι λόγω των μνημονίων. Δεν είδα να του συμπεριφέρονται. Να συμπεριφέρεται ο Τσίπρας με αυτόν τον τρόπο. Με συγχωρείτε.
13: Ο Επίτροπος χθες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιοσύνης δήλωσε ότι στηρίζουμε και η εισαγγελία είναι ανεξάρτητη.
0: Βεβαίως.
13: Λοιπόν,
0: αυτό δεν είναι χαστούκι προς το Μαξίμου.
13: Μεγάλο.
0: Ωραία.
13: Χαστούκι.
0: Και τι κάνουμε μεγάλο λοιπόν, χαστούκι. Ότι δεν το είδαμε, ότι απλώς βρέχει ή ότι ήταν μια Κυριακή ζεστή.
13: Θα σου πω εγώ τι κάνουμε.
0: Ναι.
13: Θα βλέπουμε όσο θα πέφτουν τα ποσοστά τους, θα βλέπουμε κάθε μέρα ανώνυμα mail και συλλήψεις.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
13: Λοιπόν,
0: ήταν μια καλή γυριστή αυτή, αλλά ο κόσμος την πήρε χαμπάρι και τελείωσε
13: λοιπόν
0: το θέμα.
13: Ξέρω,
0: όχι ότι δεν ήταν τραγικό αυτό που συνέβη. Όχι, δεν θα ρίξω. Δεν θα το δικαιολογήσω εγώ με τίποτα αυτό, αλλά δεν ήταν της τάξεως του εύρους που επιχείρησε η κυβέρνηση να δώσει.
13: Κυρία Τσιμάρα, κάθε μέρα ξέρετε πόσα δεν μαθαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, τυχαία χτες, το μεσημέρι, μου είπε κάποιος φίλος, μου λέει για τη δίκη των Τεμπών, που έχει σπάσει σε εδώ, κανένας από τους κατηγορούμενους δεν παρουσιάζεται, κανένας, δεν τρέχει τίποτα.
0: Και όποιοι πήγανε λοιπόν, δημιουργούν θέματα.
13: Ναι. Και μου λέει, μήπως θυμάσαι, μου λέει πόσο καιρό πάει από τον καιρό που έκανα απεργία, μου λέει ο Ρούτσης.
0: Ο Ρούτσης, ναι.
13: Του λέω, μου λέει, δεν είπαν οι εισαγγελικές αρχές, σταμάτα την απεργία και θα δώσουμε άδεια εκταφής. Ξέρεις, μου λέει, ότι δεν δίνουν άδειες εκταφής.
0: Δεν δίνουν άδειες γιατί ζητάει έλεγχο ο Ρούτσι και οι υπόλοιποι γονείς, γιατί δεν είναι μόνο έτσι.
13: Κοιτάξτε, μόλις θα περάσουν άλλα 5-6 χρόνια, στο τέλος και
0: θα
13: να
0: βρουν χώμα σκέτο.
13: Θα αρχίσουν και θα σου λένε μετά, να ορίστε, θεωρίες συνωμοσίας.
0: Ναι,
13: καταλάβατε.
0: Δυστυχώς, αυτή είναι η τακτική και αυτό λέγεται κουκούλωμα. Γι' αυτό
13: δυστυχώς,
0: ο κόσμος αηδίασε, καταλαβαίνεις.
13: Δυστυχώς, θα πω την τελευταία λέξη για αυτά. Έχουμε μπλέξει. Δυστυχώς έχουμε μπλέξει. Τώρα ας ξεμπλέξουν τα νέα παιδιά να βάλουν μυαλό, αυτά που δεν μπορούν να πάνε 2 μέρες διακοπές, να βγούνε να ψηφίσουν και να αλλάξουν την κατάσταση. Να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είστε στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάλικλου συντονισμένοι. Τηλεφωνήστε στο 2610-390.000. Είναι μια ζεστή μέρα σήμερα, είναι μια μέρα του καύσωνα. Ας ελπίσουμε ότι αύριο, ότι από μεθαύριο, γιατί και αύριο θα έχουμε καύσωνα, ότι από μεθαύριο κάπως ο καιρός θα έχει μαλακώσει και θα είναι πιο βατός. Δεν είπε κανείς να μην κάνει ζέστη, καλοκαίρι είναι, αλλά τουλάχιστον να μην έχει τόσο βαρύ φορτίο αυτή η ζέστη.

0: Έτσι και για να συνεχίσω εκεί στη γιορτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Οι σύζυγοι λοιπόν επιστρέφουν, οι VIP καλεσμένοι και τα μενού τα οποία θα υπάρχουν εκεί. Πρέπει να σας πω ότι είναι μία, επειδή είχα πάει πολλές φορές καλεσμένη στο Προεδρικό Μέγαρο την ημέρα αυτή, είναι μία κατάσταση η οποία δεν ξέρω, ανάλογα βέβαια με το ακροατήριο, προσπαθούν δηλαδή να δείξουν κάτι που δεν είναι όλοι. Υπάρχουν βεβαίως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν πως και πως να τους καλέσουν, κάτι αντιστασιακοί, κάτι διάφοροι, οι οποίοι πήγαιναν, ας πούμε, πάντα αξιοπρεπείς οι άνθρωποι, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και πολύ γνωστοί, οι οποίοι καθόντουσαν μετά στα τραπεζάκια τους εκεί, τα λέγανε και μετά οι βοηθοί τους τους έπαιρναν και τους έβαζαν στα αυτοκίνητα για να φύγουν. Υπάρχουν βεβαίως και διάφορες κυρίες οι οποίες είναι παρατρεχάμενες εκεί γύρω, οι οποίες μαζεύονται, κουτσομπολεύουν τα αθηναϊκά νέα και τα νέα των celebrities. Αυτή η δουλειά γίνεται εκεί πέρα. Οι πολιτικοί αρχηγοί υποτίθεται ότι έχουν τα σοβαρότερα θέματα να πούνε εκεί για τα κυκλάμινα, ας πούμε, και πώς φυτεύονται και πώς μπορεί κανείς να τα αξιοποιήσει. Και πάνε στο κιόσκι εκεί πέρα, όπου βεβαίως δεν υπάρχει ίχνος θηλυκιάς γάτας. Τώρα λοιπόν θα υπάρχουν οι σύζυγοι. Έχουν κληθεί, από ό,τι μαθαίνω, γύρω στους 1.700 καλεσμένους. Αλλά θα τα πούμε αυτά και όταν θα γίνει αυτή η ιστορία, γιατί θα έχει μεγάλη πλάκα. Θα σας τα περιγράψω όλα αυτά. Είναι η φωνή του πολίτη όμως. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τους Ηλίες σήμερα.
1: Καλημέρα στους Ηλίες, ναι. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε. Σας ακούμε.
1: Ορμόμενος από αυτό το οποίο είπατε το τελευταίο,
0: ναι,
1: βάλτε το τραγούδι των Going Zoo για τη δημοκρατία, σας παρακαλώ πολύ, να το ακούσουμε για Δευτέρα.
0: Των Going Zoo.
1: Ναι, ναι, για ποια δημοκρατία μιλάμε.
0: Για ποια δημοκρατία μιλάμε.
1: Ναι, ναι, να το βάλετε έτσι να το ακούμε κάθε πρωί λίγο.
0: Αγαπητοί Ιόνι, το έχουμε. Το έχουμε, λέει. Να το βάλουμε Δευτέρα. Σήμερα δεν ξέρω αν μπορέσει να το βάλει αμέσως μετά. Κάποια στιγμή προς το τέλος δηλαδή θα το κοιτάξουμε, γιατί έχει κάνει ήδη
1: Τσιμάρα,
0: λίστα.
1: Πέρα, ναι, από αυτά που τα οποία περνάμε,
0: ναι,
1: και τα οποία θα γίνουν χειρότερα.
0: Λέτε.
1: Όχι ως μάτις καλχάς, αλλά λόγω ότι θα λείψουν πάρα πολλά πακέτα τελώρα από την οικονομία μας, γιατί τελειώσανε τα έργα και τώρα θα περνάμε από κόσκινο. Αυτά καταφέραν οι κύριοι τι.
0: Όχι, έχουν φάει με απευθείας αναθέσεις. Αυτοί τα πήραν τα λεφτά. Εμείς τι κάνουμε.
1: Εχθές ανέθεσα, κυρία Τσιμάρα, τα κινήτα τα οποία,
0: ναι,
1: βρήκα κάπου, τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη της κυβέρνησης.
0: Α, μιλάμε και για 20-30 κινήτα ο καθένας.
1: Ναι, και κάποια, ναι, στελέχη της αγωνιστικής αριστεράς, γιατί υπάρχει και αυτό.
0: Αυτή είναι, βέβαια, από παλιά, δεν είναι τώρα. Δεν περιμένω. Αυτοί δεν κλέψανε.
1: Βέβαια, δεν θα κάτσω τώρα να μετρήσω.
0: Όχι, όχι. Στην αριστερά ήταν γνωστή ότι ήταν πολύ ευκατάστατη ορισμένη και προέρχονται και από οικογένειες με κληρονομικά κτλ. Δεν είναι από εκεί.
1: Κυρία Τσιμάρα μου, ότι ο κόσμος,
0: ναι,
1: δυσκολεύεται μέχρι και να πληρώσει την ξαπλώστρα για να κάνει μπάνιο με το παιδί του σε μια
0: κάλασσα. Μα τι να πληρώσει την ξαπλώστρα, κύριε, όταν δεν έχει 3 παιδιά και θέλει 30 ευρώ για 2 ξαπλώστρες, με συγχωρείτε.
1: Είναι δεσμευμένη η ζωή μας.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Αυτό θα πρέπει ο κόσμος να το σκεφτεί και να το θυμηθεί την ώρα της κάλπης.
0: Είμαστε όμοιροι ενός συστήματος το οποίο βοηθήσαμε και εμείς να δημιουργηθεί όμως.
1: Λοιπόν,
0: μην βγάζουμε τις ευθύνες από πάνω μας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι
1: βέβαια,
0: δεν είναι.
1: Είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό το οποίο περνάμε.
0: Ναι, και μας πήγανε γλυκά συμμετοχούς με προσδοκίες και τα λοιπά. Και στο τέλος καταντήσαμε ένας λαός με χαμηλές προσδοκίες, γιατί έτσι έπρεπε να είναι.
1: Είναι τα συνητικά αποτελέσματα αυτού του αρχιεβραίου, του αρχιερέα της καταστροφής της Ελλάδος, που αυτή τη στιγμή το πληρώνουμε ικτρά.
0: Κοιτάξτε, δείτε, είχαμε πολλές ευκαιρίες να τα απεμπολίσουμε αυτά. Δεν τις δεχτήκαμε έναντι πινακίου φακής το οποίο μας δίνανε. Κάτι επιδόματα δίνανε και πηγαίνανε και τους ψηφίζαν. Τι να σας πω από εκεί πέρα.
1: Κάποτε κάποιος εκεί αρχιδημοκράτης,
0: ναι,
1: του πατριωτικού Πασόκ, ο οποίος αποσχίστηκε, ξανατοπήρανε και τα λοιπά, με πολλά κιλά από Θεσσαλονίκη.
0: Μιλάτε για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, προφανώς.
1: Μας είχε προτείνει ότι θα φτάσουμε στους μισθούς της Μολδαβίας, το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε υποδιέστερα για τη Μολδαβία. Γιατί οι Μολδαβοί και οι Σέρβοι έρχονται κάτω και κάνουν διακοπές στην Ελλάδα και ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει μέχρι την Κατερίνη.
0: Αυτό είναι γεγονός. Εκεί έχουμε εξευτελιστεί αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά υπήρξε κόπος για να γίνουν. Τα κακά κόπιστονται, αγαπητέ μου. Δεν είναι μόνο τα καλά που κόπιστονται.
1: Για άλλο πήρα, αλλά τέλος πάντων η κουβέντα με εσάς.
0: Πείτε και για αυτό που πήρατε.
1: Η κουβέντα είναι τόσο ωραία με εσάς, γιατί μας ηρεμείτε, τέλος πάντων. Αν και έχουμε αντίθετες πολιτικές πτήσεις, δεν έχει
0: σημασία. Δεν έχει σημασία αυτό, αγαπητέ μου. Η συζήτηση
1: αυτό το οποίο
0: θέλω
1: να κατηγοριάσω είναι το εξής. Ότι κατηγορούμενοι πάνε τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν περιποιηθεί τα. Τις περιουσίες τους που κακώς δεν τόσο.
0: Ναι, τα οικόπεδα, γίνεται χαμός.
1: Ήθελα να ξέρω οι υπεύθυνοι του πρασίνου του Δήμου και της περιφέρειας θα πάνε κατηγορούμενοι κάποια στιγμή.
0: Τι εννοείται να πάνε κατηγορούμενοι, για ποιο
1: η
0: λόγο.
1: Η ιδιοκτησία και ευθύνη της, του πρασίνου και των πόλεων και γενικότερα των ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Δήμο, στη διαχείριση ή στην περιφέρεια, δεν θα πρέπει να ελέγχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Γιατί δεν ελέγχονται. Ελέγχονται. Αν δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά, ελέγχονται. Ναι.
1: Όχι, τελείωσε το 22 Ιουνίου το περιθώριο στο οποίο έπρεπε να...
0: Καλά, αυτό, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήταν για τους ιδιώτες. Συγγνώμη, αυτό ήταν για τους ιδιώτες, διότι ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Εγώ είδα στο νοσοκομείο ότι είναι όλες αυτές οι λωρίδες που έχουν πράσινο, που έχουν αυτά, τις έχουν κάνει τρεις φορές. Και επειδή... τρεις φορές μέχρι τώρα.
1: Εμένα δεν με απασχολεί.
0: Και εκεί είναι περιφέρεια, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος παρακάτω.
1: Εκεί πληρώνονται για να έχω εγώ ποιότητα ζωής. Ασφάλεια να συνεργείο.
0: Από εμάς πληρώνονται, κύριε. Δεν μπορούν να βάλουν ένα συνεργείο σε κάθε γωνία.
1: Το ξεφύλλα της εικόνας της πόλης αυτή τη στιγμή και γενικότερα της περιφέρειας στους δρόμους, στους κεντρικούς.
0: Τι εννοείται, τι έχουν, τι έχουν.
1: Περάστε από την Αμαλία.
0: Ναι, πείτε μας.
1: Να δείτε την κατάσταση στα χορτάρια, έχουν φτάσει το 1,5 μέτρο.
0: Κοιτάξτε, εκεί αν εννοείται στον ΟΣΕ, εκεί δεν επιτρέπεται να πάει ούτε ο Δήμος ούτε η περιφέρεια.
1: Απέναντι στην εξέδρα γιατρέα, ποιος πάει, κυρία Τσιμάρα?
0: Ο ΟΣΕ.
1: Το διάσωμα, ποιος θα, κυρία Τσιμάρα?
0: Ποιο το? Το,
1: το διάσωμα, το δρόμο.
0: Α, η περιφέρεια.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Το διάσωμα είναι της περιφέρειας. Αυτή η δρόμη είναι. Αλλά εκεί τα έχουν χωρίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έχουμε το πρόβλημα τότε επί τρίτη δέκε. Αυτό ανοίξει στη τρίτη δέκε, αυτό ανοίξει στο Δήμο. Και αν δεν βγάλει ο πολίτης άκρη.
0: Τι να σας πω, κυρία μου, αυτά όλα που μου λέτε. Δεν χρειάζεσαι κάθε μέρα χίλιους ανθρώπους να κυκλοφορούν και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αφού τους απαγορεύει ο Μητσοτάκης να πάρουν κόσμο. Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τώρα.
1: Θα τρελαθούμε. Ο κυβερνήτης, ο αρχιπεριφερειάρχης. Να πάρει κόσμο.
0: Ποιος, κύριε, να πάρει κόσμο? Με ποιανού λεφτά θα πάρει κόσμο, αφού του απαγορεύει ο νόμος να πάρει κόσμο?
1: Αυτά τα οποία έχουν εφαγωθεί.
0: Αυτό ξαναπείτε το. Αυτό να το ξαναπείτε, φίλε μου.
1: Αυτά που έχουν φάει για άλλα πράγματα. Για
0: ωραία πράγματα. Ωραία, έτσι να μου πείτε. Και καλά κάνετε και το θέτετε το θέμα αυτό, γιατί νομίζουν ότι εγώ το θέτω μόνο.
1: Όχι,
0: εντάξει.
1: Εσείς σε μια θέση που αναφέρεστε σε γεγονότα και σε...
0: Εγώ μεταφέρω αυτά που βλέπω, κύριε. Και μεταφέρω και αυτά που μου λέει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα...
1: Ακούστε, θα τα λέμε κάθε μέρα.
0: Ούτως ή άλλως θα έχουμε πολύ ψωμί. Και το τρώμε ψίχουλο-ψίχουλο.
1: Όχι, από το Θεό υπάρχει η αρτοβιομηχανία του Μητσοτάκη. Θα τρώμε ψωμί αβέρτα.
0: Αβέρτα κουβέρτα. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Εντάξει, δεν ξέρω, πρέπει να γελάσω ή να βάλω τα κλάματα. Εδώ πέρα έχουμε υποτίθεται έναν συνεχή και άτυπο αρχηγό της Αχαΐας, ο οποίος είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, φίλες και φίλοι, ο οποίος εκλέγεται λόγω κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Είναι βουλευτής δηλαδή, τέλος πάντων. Με τι ασχολείται όμως ο Γιώργος Παπανδρέου? Δεν ξέρω, δεν έχω δει μια δήλωσή του, μια ερώτησή του στη Βουλή για την Αχαΐα, για την Πάτρα, για οτιδήποτε που να αφορά εμάς. Και τι βλέπω τώρα? Ότι δίνει αγώνα, μάχη μεγάλη, πολιτική, για την άμεση αποποινικοποίηση της κάναβης. Θα τρελαθώ ρε παιδί μου. Δηλαδή εντάξει, τόσο μεγάλα είναι τα συμφέροντα, τόσα λεφτά κυκλοφορούν, θα μου πεις. Ναι βεβαίως. Του είπε κανείς ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία περνάει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική νεολαία, που σηκώνεται να φύγει από τη χώρα για να πάει να βρει το μέλλον της αλλού, ότι αυτό που τη νοιάζει είναι η άμεση αποποινικοποίηση της κάναβης? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι να πεις από εκεί και πέρα? Όσο και να θες να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο ή την πορεία του ή ένα έργο που πιθανόν έχει κάνει, δίνει μία και χύνει όλη την καρδάρα με το γάλα και λες τώρα φίλε, πώς να σε υποστηρίξω, πώς να σταθώ δίπλα σου? Είναι για γέλια και για κλάματα μαζί. Κλαυσίγελος δηλαδή. Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Σιμάρα.
0: Σας ακούω.
1: Επειδή οδηγώ θα σας πω κάτι εντάξει.
0: Παρακαλώ.
1: Πριν τρεις μέρες είχατε κάνει μια εκπομπή και αρχίσατε με τα μπραβιλίκια και τέτοια στα μαγαζιά.
0: Ναι, είχα πει την είδηση, ναι βέβαια, βέβαια.
1: Θυμάστε ένα τραγούδι που έλεγε και ο Μπαϊρακτάρης ο σκληρός δεν σήκωρε το ριλίκι, εγώ από τους μάγκες το ένα το μανίκι?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά να τα πείτε στην ασφάλεια.
0: Ναι, ναι.
1: Που κάνει ό,τι δεν βλέπει. Έναν Αλβανό που ήρθε 5 μήνες και κυκλοφορεί με BMW.
0: Αλλά...
1: και κουστούμια και τα λοιπά.
0: Δεν αναρωτιέται κανείς πως κυκλοφορεί έτσι αυτός ο τύπος.
1: Αυτός τους κρατικοδίε τους.
0: Έτσι. Μόνο άμα πάει να πάρεις κανιά σακούλα από το σούπερ μάρκετ παραπάνω, εκεί αρχίζει, εκεί αρχίζει ο κόφτης.
1: Αυτός πρέπει να απευθυνθούμε δημόσια και να κάνουμε μια διαδήλωση. Γιατί δεν μαζεύει την παρανομία. Ενώ άμα σε βρει και έχει πατήσει ένα πεζοδρόμιο, σου παίρνουμε το δίπλωμα.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός που λέτε και υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει η κοινή, δεν υπάρχουν πια κανόνες, κυρία.
1: Βάλτε αυτό το τραγούδι άμα μπορέσετε και το βρείτε.
0: Το βαρύ, του Μπαϊρακτάρη.
1: Να τα ακούσει η ασφάλεια.
0: δεν ξέρω αν ακούει τέτοια πια.
1: Το αφιερώνουμε.
0: Να είστε καλά. Το ξέρω τι ακούνε. Ακούνε τα πάντα, το ξέρω κυρία μου.
1: Ευχαριστώ και καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.
1: Γεια.

0: Πρέπει να σας πω ότι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη καταγράφει μανιωδώς τις παραγγελιές σας, αλλά τι γίνεται, επειδή έχει ήδη διαμορφώσει τη λίστα από το πρωί. Έτσι είναι λίγο δύσκολο να τα βρει όλα αυτά τα κομμάτια, και έπειτα είναι νέα κοπέλα τώρα που να βρει τον παρακτάρι. Ξέρω εγώ, θα τον βρει όμως. Τα βάζουμε όλα αυτά διότι είναι παραγγελίες των ακροατών και φίλων μας, και φυσικά θα παίξουν στην εκπομπή αυτή και θα τα αφιερώσουμε εκεί που πρέπει να τα αφιερώσουμε. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα και στον ήχο ήταν η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Τα ρύθμισε όλα. Είστε στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Και να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Να πάτε και σε κανένα ήλια, αξίζει τον κόπο, ξέρω εγώ τι σας λέω. Και ο Άγιος Φοβέρα θέλει που λέμε, έτσι πρέπει να πάμε. Και από εκεί και πέρα θέλω να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί λέγονται πολλά και γίνονται πολλά, και δεν πρέπει να είστε έτοιμοι να τα χάψετε όλα έτσι χωρίς να τα ελέγξετε. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε. Καλημέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Στους πρωταθλητές νομούς με τα πιο πολλά ακαθάριστα οικόπεδα αναδεικνύεται η Αχαΐα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Αττική σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην περσινή πυρκαγιά που πέρασε μέσα στα όρια της Πάτρας και εξαπλώθηκε μέσα στα αποοικόπεδα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήταν επομένως αναμενόμενο οι αναφορές και οι καταγγελίες συμπολιτών να αφορούν ιδιοκτήτες που είχαν υποχρέωση κατά τον νόμο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεν το έκαναν. Σύμφωνα πάντως με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν και εκτός προθεσμίας τα οικόπεδά τους, ενώ ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα στη μάχη των ελέγχων μπαίνουν και τα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε 7.30 το πρωί σε ξενώνα στην περιοχή Τσαρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικίματος, επί τόπου έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που έθεσαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Καθοδηγητικού Οργάνου της. Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέλη της είναι και η πατρινή Μαρίνος Κανδάμης και Βασίλης Αϊβαλής. Μεγάλα προβλήματα προκαλεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ο νέος κύκλος επιθέσεων στο Ιράν που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ.
2: Από το 1000 ασφάλεια, προστασία. Ξέμεινε η Νταλίκα.
5: Ρε παιδιά, ακούγε.
6: Παράδοση είναι η διαχρονική.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο.
8: www.radio.
9: Écoutez de la musique.

0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Γιορτινές καλημέρες. Γιορτινές καλημέρες, διότι σήμερα είναι τα ηλιός. Έτσι, γιορτάζει ο Ηλίας, η Ηλιάνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όσους μας ακούνε, αλλά χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες. Πρωινό Δευτέρας 20 Ιουλίου. Η αντίστροφη μέτρηση και για αυτή τη χρονιά, για αυτή τη σεζόν για εμάς έχει αρχίσει. Δόξα τω Θεώ, μια χρονιά γεμάτη. Είχαμε υγεία, δημιουργία, τόσος κόσμος και έχουμε ακόμα και αυτή και την άλλη εβδομάδα. Έχει έτσι συνομιλήσει μαζί μας από το θέατρο, τη μουσική, τον πολιτισμό και συνεχίζουμε. Να έχουμε υγεία να το συνεχίσουμε βέβαια και τα υπόλοιπα χρόνια. Απλά έτσι κάνουμε πάντα όσο, όταν φτάνει κάπως ένας ωραίος κύκλος, μια σεζόν σιγά σιγά να ολοκληρώνεται. Κάνεις και έναν απολογισμό και το τις ελλείψεις, τις ανεπάρκειες, τα πλεονεκτήματα και όλα τα σχέδια, έτσι όλα αυτά μαζί, όλα αυτά και σε μια μέρα Δευτέρα, έτσι αρχή της εβδομάδας που φτιάχνεις ένα ωραίο πρόγραμμα. Πρωινή εκδρομή όπως καταλάβατε, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Μια εβδομάδα γεμάτη παραστάσεις. Θα προσπαθήσουμε να πάμε σε όλες. Απολαύσαμε Πέρσες του Εσχύλου, δεν εντυπωσιαστήκαμε, έτσι το λέμε αυτό, με καθόλου ελαφρά την καρδία, έτσι το λέμε απλώς, για τη δική μας ματιά. Αναμένουμε Ιφηγένεια Ναυλίδη και σήμερα στο και μισή της ώρας θα έχουμε την Κλυτεμνίστρα στον αέρα του Ράδιο Γάμα, την ηθοποιό Έλλη Γκλίζ. Έρχεται λοιπόν με έναν έτσι με καταξιωμένους ηθοποιούς. Νομίζω ότι θα είναι μια παράσταση πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση και η αφίσα της, για να είμαι ειλικρινής. Ιδιαίτερη ακόμα και η αφίσα της, η Ιφηγένεια Ναυλίδη, στο θερινό Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων, σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Εκεί λοιπόν θα απολαύσουμε Ιφηγένεια Ναυλίδη, το συγκλονιστικό κείμενο, το διαχρονικό κείμενο του Ευρυπίδη, με καταξιωμένους ηθοποιούς, τραγωδία του Ευρυπίδη. Η παράσταση ανεβαίνει από την ομάδα Σημείο 0 σε σκηνοθεσία Σάβα Στρούμπου και μετάφραση, όπως προείπαμε, Παντελή Μπουκάλα. Κυρίαρχο στοιχείο της παράστασης η εστίαση στη διαχρονικότητα του έργου και τη σύγκρουση της εξουσίας και αθωότητας με τον παράγοντα άνθρωπο να βρίσκεται στη δίνη αμφίβολων ιδανικών και μικροπολιτικών σκοπιμότητων. Καλά, περισσότερα θα μας πει και η ηθοποιός, οπότε να το κλείσουμε. Να σας πούμε και πάλι καλημέρα, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να βρούμε τα πατήματα της Δευτέρας, για να τα βρούμε. Φτάνουμε λοιπόν στο κέντρο της πόλης, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίου 62. Όπως καταλάβατε, στον πανέμορφο πεζόδρομο της Μεζόνος βρίσκουμε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, 7 δεκαετίες και συνεχίζουν, αυτό προς όπως τους βρίσκεται. Και πάντα κάντε μια έρευνα αγοράς, έτσι αν θέλετε ηλεκτρικά είδη, αρχίζουν αυτό προς όπως τους βρίσκεται. Και πάντα κάντε μια έρευνα αγοράς, έτσι αν θέλετε ηλεκτρικά.

0: Και πόσα άλλα έχετε να μάθετε, δεν σας λέω περισσότερα. 2-6-10-4-36-8-25 είναι Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Αν έχετε ήδη όχημα, φροντίζουμε και το όχημά σας με πακέτα ασυναγώνιστα, παρακαλώ, φροντίδας του αυτοκινήτου σας, γιατί καθημερινά θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς στο δρόμο. Πολλοί φεύγουμε για διακοπές, άλλοι, αλλά πέραν από τις διακοπές και στην καθημερινότητα το αυτοκίνητο είναι ο καλύτερος μας φίλος. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, όλο το χρόνο μαζί είμαστε, Ναυμαχίας 66, στην πανέμορφη παραλία Ψανής. Εκεί μας περιμένει μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο και βραβευμένη, με διακρίσεις, με. Το καλοκαίρι όμως αρχίζουμε από το πρωί με καφεδάκι, συνεχίζουμε με ουζάκι, με μεζεδάκια, με μπανάκια, με στιγμές καλοκαιριού. Λοιπόν, έρχεται Μίλτος Πασχαλίδης να μας πει ένα παραμύθι στο πρωινό της Δευτέρας, ένα παραμύθι αλλιώς όμως, με μια φορά και έναν καιρό, αλλά για να τα ακούσουμε.
1: Later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic illness.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε λοιπόν, πάμε να πούμε το βιβλίο της εβδομάδας για ξένη λογοτεχνία. Μια πρόταση όπως κάθε εβδομάδα από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, όπου καλωσορίζουμε τον Γάλλο συγγραφέα Φίλιπ Κολέν με το πρώτο του εξαιρετικό μυθιστόρημα, «Ο Μπάρμαν του Ρίτζ», των εκδόσεων Πατάκη, σε μετάφραση της Μίνας Πατεράκη, Γαρέφη, 443 σελίδες. Πρώτη έκδοση στην Γαλλία το 2024, με πάνω από 350.000 αντίτυπα τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του. Ενώ ελληνική έκδοση, το συγκεκριμένο αριστούργημα, τον Ιούνιο του 2026. Τοποθετείται στο 1940, συγκεκριμένα στα μισά της χρονιάς, τον Ιούνιο, όπου οι Γερμανοί μπαίνουν στο Παρίσι και η ιστορία αρχίζει και γράφει ένα κυριολεκτικά, ένα κυριολεκτικά σαγηνευτικό μυθιστόρημα με γραφή που ξεχωρίζει για την κομψότητα και το ηθικό της βάθος. Ο Κολέν μας αποκαλύπτει το πώς επιβιώνει η ανθρωπότητα σε σκοτεινούς καιρούς, όχι μέσα από ηρωικές πράξεις, αλλά μέσα από την ήσυχη καθημερινή προσπάθεια να παραμείνουμε ο εαυτός μας. Επίσης μας επισημαίνει ότι η ανθρωπιά μας δεν είναι κάτι το εγγενές, αλλά μια αρετή την οποία καλλιεργούμε μέσα από την σχέση μας με τους άλλους αδιάλειπτα. Με το αφηγηματικό του ταλέντο, ο Κολέν μας μεταφέρει στην καθημερινότητα ενός μπαρ που θυμίζει θέατρο με μάσκες, και ναι, ο Φρανκ Μέγερ, ο σπουδαιότερος μπάρμαν του κόσμου, έκρυβε ένα βαρύ μυστικό, ότι ήταν Εβραίος. Και ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ είχε γράψει: «Όταν ονειρεύομαι το επέκεινα, τον παράδεισο, βρίσκομαι πάντα μα πάντα στο Ρίτζ, στο Παρίσι, σχεδόν μεταφυτεμένος». Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα ένα ταξίδι στην γραφή, στη λογοτεχνία, μέσα από τα μάτια, αλλά ίσως και όχι από τα μάτια μόνο, από τα μάτια και από τα έργα του Γάλλου λογοτέχνη, που σίγουρα θα μας απασχολήσει ετούτη την εβδομάδα και έχει απασχολήσει πολύ κόσμο σε όλη την Ιφίλιο, αν λάβουμε υπόψη ότι τον πρώτο χρόνο και όλας κυκλοφορίας του τυπώθηκαν πάνω από 350.000 αντίτυπα. Ετούτη την εβδομάδα λοιπόν είμαστε σε ένα μπαρ στην πρωινή εκδρομή μαζί με τον μπάρμαν. Ο μπάρμαν του Ρίτζ. Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του Φιλίπ Κολέν από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Φτάσαμε, ξεπεράσαμε το και μισή. Είμαστε στο και 33 της ώρας. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας προχωρά και ακόμα μια χρονιά έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε πολύ ξεχωριστές παραστάσεις. Μία εξ αυτών έρχεται αυτή την εβδομάδα. Δεν θα σας πω όμως παραπάνω στοιχεία, δεν θα αποκαλύψω παραπάνω πράγματα, διότι ήδη στον αέρα του Ράδιο Γάμα έχουμε την αγαπημένη ηθοποιό Έλλη Γκλίζ, απόφοιτη από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μέλος της ομάδας, της θεατρικής ομάδας Σημείο Μηδέν. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους της ομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Να μας έρθετε με το καλό. Τώρα θα τα αποκαλύψουμε σιγά σιγά για ποιο λόγο έρχεστε έτσι και ως κλητεμνίστρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά.
0: Γράφετε και ποίηση κάπου άκουσα.
1: Ναι. Γράφω ποίηση. Έχει εκδοθεί η πρώτη ποιητική μου συλλογή.
0: Με τίτλο
1: Θριαλής από τις εκδόσεις Κέντρος. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει και αυτή η διάσταση η οποία είναι πολύ σημαντική για μένα.
0: Πόσο συμπορεύονται αυτά τα δύο και πόσο βοηθά το ένα το άλλο, η ερμηνεία, το να υποστηρίζεις και απαιτητικούς ρόλους. Τώρα μιλάμε για τραγωδία, μιλάμε για ένα διαχρονικό κείμενο, Ιφηγένεια Εναυλίδη που έρχεται στην πόλη μας.
1: Ακριβώς. Είναι εξαιρετική ερώτηση. Καταρχήν ερχόμαστε στις 22 Ιουλίου στο Θαρινό Δημοτικό Θέατρο Παμπελοκονιστιακό Στάδιο στις 9.30 το βράδυ. Είναι τεράστια κείμενα, είναι διαχρονικά, πανανθρώπινα. Ο Ευρυπίδης έτσι αναλύει την ανθρώπινη φύση και τα κίνητρα, τα πάθη και τις αντιφάσεις του ανθρώπου με πάρα πολύ οξύ τρόπο. Είναι ένα ποιητικό κείμενο, αφορά στο συγκεκριμένο στα δεινά του πολέμου και σε μια άρχουσα τάξη η οποία είναι αιμοδιψής και δεν θυσιάζει να θυσιάσει μια αθώα ύπαρξη εν προκειμένου την κόρη του, ο ίδιος ο Αγαμέμνονος, ο αρχηγός του στόλου, για να μπορέσει να ξεκινήσουν τα καράβια για την Τρία, δεδομένης ότι υπάρχει ένας χρησμός που δίνεται στην αρχή, βρίσκονται στην αυλίδα, υπάρχει παντελής άπνοια, δηλαδή δεν μπορεί να κινήσουν τα καράβια και θα κινήσουν τα καράβια μόνο εάν ο Αγαμέμνονας θυσιάσει το παιδί του, το ίδιο του το παιδί, την Ιφηγένεια, κάτι που δεν διστάζει να το πράξει για να παραμείνει στην εξουσία. Οπότε βλέπουμε ότι διαχρονικά η άρχουσα τάξη, η κυρίαρχη τάξη, πόσο αιμοδιψής και αδίστακτη είναι και μπορεί να γίνει.
0: Και με θλίψη έτσι ανακαλύπτουμε ότι το διαχρονικό κείμενο μιλάει στο σήμερα μόνο όμως.
1: Απόλυτα. Βλέπετε πόσο έτσι. Δηλαδή είναι σύγχρονο από όλες τις απόψεις. Και βλέπετε πόσο διαχρονικά είναι τα ζητήματα αυτά που θέτει η τραγωδία, πόσο μας αφορούν απόλυτα σήμερα, γιατί όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης, στην ιστορία του η ανθρώπινη φύση μένει ίδια και βλέπουμε πόσο μας αφορά και σήμερα όλο αυτό.
0: Λοιπόν, πόσο ερώτηση τώρα, πόσο πειράζονται έτσι σκηνοθετικά τα κείμενα, τα διαχρονικά, και όταν υπάρχει μια σκηνοθετική ματιά πολλές φορές αλλοιώνονται.
1: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, όσο πιο πιστοί μένουμε στο κείμενο, πιστοί με την έννοια του να το μελετήσουμε σε ένα μεγάλο βάθος, ναι, το υλικό του ίδιο αποκαλύπτει τις διαστάσεις του. Ναι. Τώρα, κάποια άλλη σκηνοθεσία μπορεί να φωτίσει κάτι διαφορετικό. Αυτό, ξέρετε, είναι η τέχνη, έχει πάντοτε, σαν να λέμε, αυτό το ποιητικό πλεόνασμα, δηλαδή που μας ξεφεύγει. Κάποιος μπορεί να φωτίσει κάτι διαφορετικά. Αλλά πραγματικά εδώ θα ήθελα να σταθώ πόσο πολύ στη μελέτη που κάναμε με την ομάδα και με τον σκηνοθέτη Σάβα Στρούμπο, Μελετώντας το κείμενο και κάνοντας έρευνα πάνω στο υλικό της Ιφηγένειας Αναβλίδη, πραγματικά ήρθαμε μπροστά σε πολλές εκπλήξεις.
0: Δηλαδή, γιατί, πείτε μας μία.
1: Δηλαδή, είναι ένα κείμενο το οποίο δεν διστάζει ο Ευρυπίδης να χρησιμοποιήσει κωμικά στοιχεία μέσα στην τραγωδία, σαρκαστικά στοιχεία, ομυρικούς ήρωες που τους βλέπουμε, ας πούμε, στην Ιλιάδα, όπως τον Αγαμέμνονα, τον ίδιο, τον Μενέλαο, τον Οδυσσέα, να τους σαρκάζει και να τους κοιτάει κριτικά. Δηλαδή με έναν τρόπο απίστευτο. Δηλαδή βλέπουμε, τους βλέπουμε να μιλάνε τα επιχειρήματά τους, να λένε μία έτσι, μία αλλιώς, να αλλάζουν τις γνώμες τους διαρκώς. Δηλαδή να μην υπάρχει κανένα στέρεο έδαφος και με αυτόν τον τρόπο να αποκαλύπτεται όλη η ρηχότητα και η κενότητα αυτών των προσώπων. Mm-hmm. Βλέπουμε τον Αχιλέα που τον έχουμε συνηθίσει, τον μεγάλο ήρωα, να χρησιμοποιεί έναν λόγο ο οποίος είναι βαθύτατα σαρκαστικός, έως και κωμικός από τον Ευρυπίδη, τα επιχειρήματά του να είναι σταθρά, να αλλάζει διαρκώς την άποψή του, να μην τηρεί την υπόσχεσή του, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα.
0: Ανεπάρκειες. Ανθρώπινες αδυναμίες που καταλήγουν να μην έχουν, να έχουν διαβρωθεί ηθικές αξίες ή αρχές και έτσι να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα της θυσίας ενός αθώου ανθρώπου.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Πάρα πολύ, είναι πολυδιάστατο κείμενο, φτάνει μέχρι το αδιέξοδο, τη θυσία της Ιφηγένειας, την οργή της Κλητεμίστρας απέναντι στο θάνατο της ίδιας της κόρης, και βλέπουμε και τα αίτια που την οδηγούν τελικά, όπως βλέπουμε και στην Ορέστια μετά, να βολοφονεί τον αργότερα με την επιστροφή του από την Τρία τον ίδιο της τον σύζυγο, τον Αγαμέμνονα.
0: Μάλιστα. Κυρία Ιγκλίζ, θα θέλαμε να μας πείτε την ομάδα του Σημείου 0. Το Σημείο 0 λοιπόν και θεατρική ομάδα επί σκηνής, ποιους θα απολαύσουμε?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, την Άννα Κόπακα ως κορυφαία του χορού και πρώτο αγγελιοφόρο, Νίκο Ντάση ως Αγαμέμνον, Μυρτό Ροζάκη, Ιφηγένεια, Γιάννης Σανιδάς, πρεσβύτης Αχιλλέας, δεύτερος αγγελιοφόρος, Νίκος Ψηλάκης, πρεσβύτης Μενέλαος και δεύτερος αγγελιοφόρος, και εγώ που υποδίω με την Κλητεμίστρα.
0: Στη συνέχεια το ταξίδι που προχωρά, το θεατρικό σας ταξίδι με την Ιφηγένεια, πέραν από το κάνετε λοιπόν, θα έχουμε την χαρά Τετάρτη 22 Ιουλίου.
1: Ακριβώς,
0: ναι, στις 9:30 να ακριβώς είστε στην Πάτρα. Στη συνέχεια συνεχίζει το θεατρικό ταξίδι, η περιοδία.
1: Σε πολλούς σταθμούς, στην Γλυφάδα εδώ στην Αθήνα στις 25 Ιουλίου, μετά βγαίνουμε εκτός Αθήνας, δηλαδή πηγαίνουμε στο Πύλιο.
0: Μάλιστα, ανά την Ελλάδα. Το χειμώνα έχετε θεατρική σκηνή για τη συγκεκριμένη παράσταση που υπάρχουν σχέδια να συνεχίσει και τη χειμερινή σεζόν, ή ολοκληρώνεται η περιοδία το καλοκαίρι?
1: Υπάρχουν σχέδια, όπως είχαμε και την πρώτη περίοδο των παραστάσεων που έγινε στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 στο Μεταξουργείο. Υπάρχουν σχέδια έτσι να συνεχίσει για παραστάσεις το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Με το καλό να είμαστε καλά και το βλέπουμε.
0: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο να υπηρετεί κάποιος το θεατρικό σαν είδη με τέτοια κείμενα, με το να ερμηνεύει και να υποδίεται έτσι ένα ρόλο στην τηλεοπτικό?
1: Εντάξει, σίγουρα οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές δεδομένου του ίδιου του υλικού. Δηλαδή ένα ποιητικό κείμενο όπως είναι μια αρχαία τραγωδία ή κάποιο άλλο έχει σίγουρα άλλες απαιτήσεις διαφορετικές από ότι είναι έτσι ένα ρεαλιστικό, θα λέγαμε, κείμενο το οποίο έτσι αναπαράγει κάποια στοιχεία της καθημερινότητας κτλ. Θα έλεγα ότι είναι απλώς κάτι διαφορετικό που απαιτεί άλλη ποσότητα, ποιότητα ενέργειας, αλλά σίγουρα ένας ηθοποιός είναι η εργασία του και καλείται να ανταπεξέλθει στα διάφορα υλικά που απαιτούνται και να μεταμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι η εργασία της μεταμόρφωσης στο θέατρο. μπαίνοντας έτσι και εξερευνώντας ζωές, θα λέγαμε, και ψυχικές ποιότητες διαφορετικών ανθρώπων και προσώπων.
0: Εσάς τι ποιότητες δικές σας σας έχει αλλιεύσει ως ηθοποιό και ως άνθρωπο η Ιφηγένεια Ναυλίδη, αλλά και ο ρόλος που υπηρετείτε?
1: Είναι μια πολύ όμορφη ερώτηση, γιατί ο ρόλος της Κλητεμίστρας στο συγκεκριμένο έργο είναι αποκαλυπτικός, και εδώ θα ήθελα να αναφέρω την φράση του Παντελή Πουκάλη, από τον οποίο έχει γίνει μετάφραση της Ιφηγένειας, που παίζουμε την εξαιρετική του μετάφραση, ότι ο Ευρυπίδης δίνει χώρο και χρόνο στις γυναίκες να αφηγηθούν την ιστορία τους. Και αποκαλύπτεται, ας πούμε, αυτή η Κλητεμίστρα που τη βλέπουμε, ένα πλάσμα δίστακτο κτλ., να έχει πονέσει πάρα πολύ και να έχει υποστεί πάρα πολλά δεινά από τον ίδιο τον Αγαμέμνονα. Κοινώς τον ξεμπροστιάζει μπροστά στο έργο, αναφέροντας όλα τα δεινά και τα άσχημα πράγματα που της έχει υποκαλέσει. Έχει δολοφονήσει το πρώτο της παιδί, ο ίδιος ο Αγαμέμνονας, έχει σκοτώσει τον πρώτο της σύζυγο, και τώρα έρχεται να δολοφονήσει και το δεύτερο της παιδί με τον Αγαμέμνονα, την Ιφηγένεια. Οπότε βλέπουμε από πού, δηλαδή, σαν να μας λέει ο Ευρυπίδης, κοιτάξτε πίσω και δείτε ποιο αίτιο οδήγησε αυτή την γυναίκα στη δολοφονία.
0: Ενδοσκόπηση, λοιπόν, σας έχει βοηθήσει να κάνετε ενδοσκόπηση, αυτό μου λέτε?
1: Ναι, ακριβώς, και να εξετάσουμε τα κίνητρα και τα βαθύτερα αίτια, δηλαδή ότι μία πράξη, ενώ φαίνεται, μπορεί να φαίνεται, είναι η κορυφή του παγόβουνου.
0: Ναι, να φαίνεται ακραία.
1: Ακριβώς, να φαίνεται ακραία. Βλέπουμε και αναλύουμε, μπορούμε να δούμε ποια αίτια οδήγησαν έναν άνθρωπο εκεί. Και βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή, όλη η συριωδία του πολέμου και των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέση ώστε να κάνουν ένα πόλεμο, και πόσο αδίστακτοι και αδυσόπιτοι μπορούν να γίνουν.
0: Ιφηγένεια Ναυλίδη, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9:30, όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω? Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς.

πότε πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

μες στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ. Το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει. Δεν φταίω εγώ. Ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Μαθήματα ζωής στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας, είστε στο ραδιογάμα στους 94 ακριβώς. Ραδιογάμα.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Και φεύγουμε από θεατρικές παραστάσεις να πάμε σε εικαστικές δημιουργίες. Η Gallery Cube έχει ήδη υποδεχθεί από τις 12 Ιουνίου, αλλά διαρκεί και όλο το καλοκαίρι ως και τις 5 Σεπτεμβρίου την καινούργια δουλειά του εικαστικού Πέτερ Ντραγκομίρ με τίτλο Bold. Επιμελήτρια της έκθεσης είναι η Λιάννα Ιζοζά, η αγαπημένη. Εκεί λοιπόν θα συναντήσετε ιδιαίτερα έργα πάνω στον καμβά, έργα που δεν χρειάζονται χρόνο ούτε ερμηνεία, αλλά έρχονται απρόσκλητα στο οπτικό πεδίο του θεατή, εχμαλωτίζουν το βλέμμα και αποτυπώνονται στη μνήμη. Έτσι, αν κάνετε μια βόλτα στην καρδιά της πόλης, μπορείτε να περάσετε. Μην ξεχνάμε πως πέραν από αυτή την έκθεση ζωγραφικής που εξελίσσεται από τις 12 Ιουνίου, έχουμε και την έκθεση ζωγραφικής πολλών εικαστικών στα πλαίσια της γιορτινής ατμόσφαιρας, της περιραίουσας ατμόσφαιρας των 45 χρόνων του Πολύεδρου, όπου εκεί συνεχίζεται η έκθεση πολλών εικαστικών και μπορείτε και εκεί έτσι, αν θέλετε να χρωματίσετε το πρωινό σας ή το απόγευμά σας, να κάνετε μια πολύ όμορφη έτσι βόλτα τέχνης και πολιτισμού. Όσον αφορά τώρα όμως τις θεατρικές παραστάσεις, θα σας πω στη συνέχεια, διότι αύριο έχουμε κάτι πολύ ξεχωριστό που έχει γέλιο και είναι και η αδυναμία μας νομίζω σε πολλούς. Έχουμε πολύ ανάγκη να γελάσουμε και να διακομωδήσουμε πράγματα, την καθημερινότητα. Μας βοηθούν τα διαχρονικά κείμενα όταν είναι έτσι καμωμένα και φτιαγμένα και φροντισμένα από δεξιοτέχνες και ιδιαίτερα πλάσματα. Θα σας το πω σε λίγο.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα. Αν ήσασταν στην παρέα μας, θα ακούσατε πως ευθύς αμέσως θα συνομιλήσουμε και θα επικοινωνήσουμε μια απολαυστική παράσταση με πολύ αγαπημένους ηθοποιούς που έρχεται αύριο στην πόλη. Ήδη έχουμε συνομιλήσει με έναν την προηγούμενη εβδομάδα, με τον κύριο Μπιμπίλα. Θα καλέσω αύριο την Ιρωμανέ να δω αν έχει χρόνο, την Ιουλιέτα. Όπως καταλάβατε, μιλάμε για το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Μποστ, μια πλούσια παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου δημιουργού, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο και ένα βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε Σπύρο Μπιμπίλα, που είχαμε τη χαρά και συνομιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μαζί του, ως Μερκούτιος θα είναι, Γιάννης Δρακόπουλος, Γιάννης Ζουγανέλης ως παραμάνα της Ιουλιέτας, μόνο αυτό σας λέω. Μαζί τους ο Δαβίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Ζουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Αρετή Πασχάλη, Νίνα Φόσκολου, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, ένας θίασος με όχημα την υψηλή ενέργεια, το γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ, όπου μας υπόσχεται ξεκαρδιστικά γέλια και ανατροπές. Τρίτη 21 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο 9 και 4. Κλασικά τελειώνουμε έτσι το πρωινό της Δευτέρας και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας με Μινόρε Παράπονο, κλασικά λαϊκά και αγαπημένα, Άλλα μου λένε τα μάτια σου.

0: Έτσι με κλασικά λαϊκά και αγαπημένα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Ως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει μαζί μας και σήμερα, εκτός από όλες και όλους εσάς που σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, έτσι πρωινό Δευτέρας 20 του Ιούλη. Έρχεται και καύσωνας. Καλώς να έρθει, λογικό νομίζω, στην καρδιά του καλοκαιριού. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54, 56 και ακροτήριο 62, BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610 436 825. Σας περιμένει εκεί BMW σειρά 1. Καλέστε τώρα για να κάνετε ένα test drive και να ζήσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία, καθώς επίσης να μάθετε και τους τρόπους αποπληρωμής, διότι δεν είναι πολυτέλεια πλέον η απόκτηση μιας BMW. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, γαστρονομία. Μην ξεχνάτε πως μπορούμε να φιλοξενήσουμε τις μοναδικές στιγμές της ζωής σας, όπως την βάπτιση και το γάμο του παιδιού σας. Τι είπα ρε Ιόνη, τη βάπτιση και το γάμο του παιδιού, μ' αρέσει αυτό. Το γάμο σας και τη βάπτιση του παιδιού σας. Ή μπορεί να γίνει, να μου πείτε τώρα, γάμος και βάπτιση μαζί και να κολλάει αυτή η βλακεία που είπα. Πρωινό Δευτέρας. Τέλος πάντων, μπορούμε να φιλοξενήσουμε γάμο και βάπτιση. Αυτό. Αλλά και τις καθημερινές στιγμές όλες τις εποχές του χρόνου. Καλημέρα. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις. Στους πρωταθλητές νομούς με τα πιο πολλά ακαθάριστα οικόπεδα αναδεικνύεται η Αχαΐα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Αττική σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην περσινή πυρκαγιά που πέρασε μέσα στα όρια της Πάτρας και εξαπλώθηκε μέσα στα αποοικόπεδα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήταν επομένως αναμενόμενο οι αναφορές και οι καταγγελίες συμπολιτών να αφορούν ιδιοκτήτες που είχαν υποχρέωση κατά τον νόμο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεν το έκαναν. Σύμφωνα πάντως με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν και εκτός προθεσμίας τα οικόπεδά τους, ενώ ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα στη μάχη των ελέγχων μπαίνουν και τα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε 7.30 το πρωί σε ξενώνα στην περιοχή Τσαρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικίματος, επί τόπου έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που έθεσαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Καθοδηγητικού Οργάνου της. Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέλη της είναι και η πατρινή Μαρίνος Κανδάμης και Βασίλης Αϊβαλής. Μεγάλα προβλήματα προκαλεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ ο νέος κύκλος επιθέσεων στο Ιράν που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστότοπο Άξιος, την στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι νόμιζαν ότι είχαν σταθεροποιηθεί οι τιμές της βενζίνης, η κατάρρευση της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν εκτροχιάζει την καλύτερη ευκαιρία τους να αλλάξουν την πορεία του πληθωρισμού πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η οργή των Αμερικανών ψηφοφόρων όλο και αυξάνεται, όπως και οι τιμές της βενζίνης, και όλα αυξάνουν την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωνε το προηγούμενο διάστημα ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν απότομα χαμηλά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Τσάμπα άνοιξαν δυστυχώς χθες κάποια εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, καθώς δεν πάτησε άνθρωπος, θέλοντας να τηρήσουν το έθιμο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ελπίζοντας ότι θα υπήρχαν πελάτες να αποφεληθούν, οι πατρινοί καταστηματάρχες απογοητεύτηκαν. Η Πάτρα χθες θύμιζε έρημη πόλη και ήταν λογικό, καθώς με θερμοκρασίες καύσωνα και ημέρα αργίας, ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες να δροσιστεί από την απόβαση στα εμπορικά καταστήματα. Πάντως, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας είναι από τις 11 έως 8 το βράδυ. Από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ, αλλά οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι προσαρμόζουν τα ωράρια τους.
1: Καιρός.
2: Καμίνει σήμερα η Δυτική Ελλάδα με σαραντάρια, καθώς το θερμό επεισόδιο με έντονα χαρακτηριστικά καύσωνα θα βρίσκεται στην κορύφωσή του μέχρι και αύριο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς τοπικά και ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Θυμάμαι τον Αλέφαντο.
0: Δεύτερα, σήμερα 20 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Οπότε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Κρατά όσο μπορείς. Γεια σου ρε Αλέφαντε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Μαζί είμαστε σήμερα στην παρέα μας, στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές, η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

Με τη μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, το παγκόσμιο κύπελο να περνά στην ιστορία. Με νέα πλέον πρωταθλήτρια την Ισπανία, η οποία νίκησε απόλυτα δίκαια χθες το βράδυ τον μεγάλο τελικό στην Μπάρσελονα και την Αργεντινή με 1-0.

Μια πραγματικά κορυφαία, φίλες και φίλοι, ποδοσφαιρική γιορτή, η οποία μας κράτησε τροφιά για περίπου 38 με 39 ημέρες. Ζήσαμε φτωχοί. Και σε μια ομολογουμένως έτσι σημαντική ποδοσφαιρική, κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, μια γιορτή στην οποία πήραν μέρος φέτος 48 εθνικές ομάδες, οι οποίες πρόσφεραν και ένα πάρα πολύ ωραίο πραγματικά θέαμα από την αρχή μέχρι το τέλος.

και μια γιορτή ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, στην οποία η Ισπανία, η οποία από την αρχή παρουσίασε έτσι μια πάρα πολύ καλή, σταθερά καλή ομάδα, πήρε και απόλυτα δίκαια την κούπα. Αφού το φετινό μεγάλο τελικό με την Αργεντινή επέβαλε πλήρως το ρυθμό της από την αρχή μέχρι το τέλος και νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία 1-0, παρότι ο αγώνας πήγε στην παράταση. Μια εικόνα βέβαια εντελώς διαφορετική από τον μικρό τελικό του Μουντιάλο, που εκεί χωρίς να υπάρχει άγχος, χωρίς να υπάρχει σκοπιμότητα, είχαμε ένα εξαιρετικό θέαμα και από τις δύο ομάδες, με την Αγγλία να νικάει την Γαλλία με το εντυπωσιακό για παγκόσμιο κύπελο και μικρό τελικό 6-4.

Είχαμε ακόμη τον Γάλλο Εμπαπέ, φίλες και φίλοι, πλέον πρώτος σκόρερ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Και την FIFA από τη δική της πλευρά να πανηγυρίζει απόλυτα δικαιολογημένα και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, αφού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 όλα πραγματικά πήγαν κατευχή.

Γήπεδα γεμάτα από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα πάρα πολύ ωραίο χορταστικό ποδοσφαιρικό θέαμα και το πιο σημαντικό, χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό αρνητικό επεισόδιο καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

λοιπόν έπεσε, φίλες και φίλοι, με την Ισπανία να είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια και πλέον πηγαίνουμε σιγά σιγά από εδώ και πέρα καθαρά και πάλι στα δικά μας.

Είμαστε λοιπόν πρώτα απ' όλα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε μια εβδομάδα στην οποία την ερχόμενη Πέμπτη θα έχουμε την πρώτη ελληνική ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική παρουσία για τη νέα χρονιά με τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.

Πάοκ, ο οποίος θα παίξει με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, και ο Παναθηναϊκός με την Πάξη για τον αντίστοιχο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ενώ σήμερα το μεσημέρι και οι δύο αυτές ελληνικές ομάδες, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, θα μάθουν και τους νέους αντιπάλους τους, εάν τελικά θα μπορεί να ξεπεράσουν τα πρώτα αυτά ευρωπαϊκά εμπόδια σε διπλά παιχνίδια. Ενώ ακόμη σήμερα το μεσημέρι και ο Ολυμπιακός θα πληροφορηθεί τον πρώτο αντίπαλό του στα δικά του προκριματικά του Champions League.

Και βέβαια έτσι όπως τα έχει πλέον η ΕΦΑ φίλες και φίλια τελευταία χρόνια, οι αντίπαλοι όλων σχεδόν των ομάδων και όχι μόνο των ελληνικών είναι πλέον περιορισμένοι σε ειδικά γκρουπ δυναμικότητας.

Ευχαριστούμε βέβαια για μία ακόμη φορά το πόσο πάρα πολύ σημαντικό είναι και τη νέα αυτή ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή χρονιά, όλες οι ελληνικές ομάδες και όφοι να έχουν μία πάρα πολύ καλή παρουσία. Διότι εκείνο το οποίο παραμένει πάντα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μπορέσει η χώρα μας να πάρει και τη νέα χρονιά, να μαζέψει και τη νέα χρονιά πολλούς και σημαντικούς βαθμούς για να παραμείνει πάντα πάρα πολύ ψηλά στη βαθμολογία της UEFA.

Να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει σήμερα το μεσημέρι η κληροτίδα της UEFA για τις τρεις ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ, αλλά εκείνο το οποίο προέχει είναι την ερχόμενη Πέμπτη και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ να μπορέσουν να μπουν με το δεξί στα νέα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας φίλες και φίλοι εδώ με την Παναχαϊκή, μετράμε πλέον αντίστροφα, αφού την ερχόμενη Δευτέρα 27 του μήνα η ομάδα ξεκινάει κανονικά και τυπικά την προετοιμασία της για το νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια νέα χρονιά πάρα πολύ φιλόδοξη, με μια πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία από όλους γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα. Μια πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία από όλους γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα.

0: είναι ένα νέο ξεκίνημα σε όλα τα επίπεδα.
1: Το μορφό, τα πόπρα.
0: Με πρώτο και πιο σημαντικό κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, ότι πλέον η Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά πάντα έχει ένα νέο πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ισχυρό διοικητικό σχήμα για τα επόμενα χρόνια. Διοικητικό σχήμα το οποίο θέλει να επαναφέρει πραγματικά με υπομονή και σχέδιο την Παναχαϊκή πάρα πολύ ψηλά στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Πρώτο βασικό στόχο βέβαια η ομάδα η Παναχαϊκή να μπορέσει να γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα στην επαγγελματική κατηγορία της Super League 2.

συμβεί αυτό, θα πρέπει η Παναχαϊκή να μπορέσει να ξεφύγει πλέον από τα πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια της Τρίτης Εθνικής. Ένα πρωτάθλημα το οποίο τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε απολύτως στην Παναχαϊκή.

Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φίλες και φίλοι, Παναχαρική, για το λόγο αυτό, έχει ήδη φτιάξει μια έτσι αρκετά δυνατή, αρκετά ισχυρή ομάδα με γνώμονα, όχι μόνο το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

Τώρα θα γίνει, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η οποία ξεκινάει κανονικά την προετοιμασία για τη νέα χρονιά την άλλη Δευτέρα, με το βασικό στάδιο δουλειάς να γίνεται εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

0: Καλά, φίλε.
1: Μιλούμε για μία ακόμη φορά του αντιπάλου Πανχαϊκή στο νέο πρωτάθλημα, στον έκτο όμιλο, που θα είναι ο Πανεγιάλιος, ο Ατρόμητος Πατρών, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε από την Ζάκυνθο, ο Παναθηναϊκός, ο Πανιξουριακός, η Πρέβεζα, ο Τηλικράτης Λευκάδας, η Λευκύβη, ο Άγιος Ματθαίος, ο Πλαταριάς και ο Άρης Φιλιατών.

Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στο οποίο τελικά συνολικά θα λάβουν μέρος 113 ομάδες και όχι 120 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός της ΕΡΤ.

Περιμένουμε τώρα να μάθουμε και την κλήρωση, το πότε θα γίνει η κλήρωση των αγώνων στο νέο πρωτάθλημα, την τρίτη εθνική κατηγορία, για να έχουμε και εδώ πλέον το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα του πρώτου γύρου στον έκτο όμιλο.

Πρωτάθλημα το οποίο αναμένεται βέβαια για μία ακόμη χρονιά με το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον και ειδικά φέτος, όπου θα έχουμε και μία διαφορετική, μία πάρα πολύ καλύτερη και πιο δυνατή Παναχαϊκή.

0: Παναγία, η οποία φίλες και φίλοι, κατά γενική ομολογία και πριν αρχίσει καν το νέο πρωτάθλημα, προβάλλει το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί πρώτα απ' όλα στον όμιλό της για την πρώτη θέση.
1: Η πλάση σόλη, όλο φως, χαμογελά.
0: Και να πούμε ακόμη ότι φέτος, με βάση την προκήρυξη η οποία υπάρχει, δεν γίνεται καμία αναφορά για την οποιαδήποτε καλύτερη δεύτερη ομάδα, η οποία και αυτή να μπορέσει να προκριθεί στην τελική φάση των μπαράζ, όπως έγινε φέτος με τον Πανεγιάλιο.
1: Να με χαϊδεύουνε χειμώνες καλοκαίρια.
0: Κάτι το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι οι πρώτες και μόνο ομάδες από τον έκτο όμιλο και μετά μέχρι και τον δέκατο θα πάνε στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, τα παιχνίδια μπαράζ, όπου εκεί θα κριθούν οριστικά τα δύο εισιτήρια ανόδου στην Super League 2 της νέας περίοδου. Και μια ανάλογη διαδικασία θα έχουμε και για τους πρώτους από τον πρώτο μέχρι και τον πέμπτο όμιλο, όπου και εκεί θα κριθούν δύο ακόμη εισιτήρια τα οποία οδηγούν στην επαγγελματική κατηγορία της Super League 2.

0: Η λοιπόν, η οποία θα ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, αλλά σίγουρα και από την άλλη πλευρά πρέπει να πιστοποιήσει και την ώρα της δράσης ότι πραγματικά είναι η καλύτερη ομάδα θεωρητικά και πρακτικά του έκτου ομίλου.
1: Στη ζωή μου λαχταρώ.
0: Και το λέμε αυτό διότι πάρα πολύ απλά θα χρειαστεί μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις 22 συνολικά αγωνιστικές της κανονικής περίοδου, έτσι ώστε η Παναχαϊκή του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου πραγματικά να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας και να πάει στην τελική φάση των αγώνων μπαράζ.

0: χορέψει.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026 στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Τα λέμε αθλητικά με το καθημερινό μαγκαζίνο Μπάλενε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Στην κονσόλα του ήχου όπως πάντα και σήμερα μαζί μας η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές και κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε και για σήμερα Δευτέρα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
0: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Και όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

Μιλάμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αφού εδώ σιγά σιγά από την άλλη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, ξεκινάνε τα βάσανα για τη νέα χρονιά. Για μια νέα χρονιά όμως, την οποία υπάρχει έτσι μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία ότι η Παναχαϊκή θα μπορέσει να έχει και θα μπορέσει να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική διαδρομή από την φετινή και των προηγούμενων χρόνων γενικότερα.

Μια νέα χρονιά στην οποία και οι φίλοι της Παναχαϊκής περιμένουν και πάλι να χαμογελάσουν, περιμένουν να δουν μια δυνατή, μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα η οποία πλέον τη φορά αυτή από την αρχή θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και την επιστροφή της στην Super League 2.

προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε κινούνται και μέχρι τώρα με τα γραφικές προσθήκες που έχει κάνει η Παναχαϊκή και ακόμη φυσικά δεν έχουν ανακοινωθεί όλες.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμη και ψυχολογικά, φίλες και φίλοι που να βλέπουν οι άλλες ομάδες του ομίλου, ότι ομολογουμένως η Παναχαϊκή είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα φέτος.

Παναχαϊκή βέβαια, η οποία θα χρειαστεί να πιστοποιήσει και στην πράξη αυτά που λέμε τώρα, ότι δηλαδή έχει μια πάρα πολύ δυνατή, μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα από όλες τις υπόλοιπες, τουλάχιστον του έκτου ομίλου.

Τα Αιθιόπια ακόμη έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, 4 συνολικά φιλικά παιχνίδια. Σίγουρα θα γίνουν μερικά ακόμη μέχρι να έχουμε την σέντρα τέλη Αυγούστου στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.

Και σιγά σιγά δεν έχουμε ακόμη και πληροφορίες έτσι αναλυτικότερες γύρω από τις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες συγκροτούν τον έκτο όμιλο, με εξαίρεση βέβαια τις δύο άλλες αχαϊκές, τον Ατρόμητο και τον Πανεγιάλιο.

Πριν από λίγο ακόμη για να πάμε στο μπάσκετ, τώρα η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τις τέσσερις ομάδες οι οποίες με wild card πήραν δικαίωμα συμμετοχής για τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις ομάδες Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας, Αθλητική Ένωση Πικερμίου, Ακαδημία Σχηματηρίου και Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Καλαμάτας. Και λογικά, φίλες και φίλοι, πλέον αφού λύθηκε και αυτή η εκκρεμότητα με τις wildcard για το νέο πρωτάθλημα στη Nations League 2, λογικά λοιπόν το λέμε, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε από την Ομοσπονδία του μπάσκετ εκείνο το οποίο εκκρεμεί τους ομίλους για τα νέα πρωταθλήματα στην Β' Εθνική και την Τρίτη Εθνική κατηγορία ανδρών.

Τώρα μας σχετικά μέχρι στιγμής, μέχρι την ώρα που μιλάμε, δεν έχουμε ακόμη έτσι κάποιο επίσημο μεταγραφικό νέο, παρότι πληροφοριακά υπάρχουν αρκετά νέα γύρω από τις ομάδες περιοχής μας.

0: Η ομάδα του Γλάφκου Έσφαιρο, η οποία θα κάνει την πρώτη παρουσία της φέτος στο πρωτάθλημα της Elite League, ετοιμάζει ουσιαστικά σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μια νέα ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από την φετινή ομάδα, φίλες και φίλοι, η οποία ανέβηκε πανηγυρικά από την Nations League 1 στην Elite League, θα συνεχίσουν μόνο και μόνο έτσι μερικά βασικά στελέχη, όπως είναι ο Μπαζίνας, ο Καφέζας και ο Νεόφυτος.
1: Λάσα θα πέσω να με σκεπάσει το...
0: Και ήδη στο μεταγραφικό ενδιαφέρον του Γλάφκου Έσφαιρο είναι πολλοί και σημαντικοί παίκτες έμπειροι από το πρωτάθλημα της Elite League, όπως είναι ο Βούκαν Σάμαρ της Χαλκίδας αλλά και ο Νίκος Χαρούνι. Υπάρχει ακόμη ο νεαρός Πέτρος Ιωάννης Ράγκος από τον Πανελλήνιο, ενώ ο Γλάφκος Έσφαιρος περιμένει να δει και ποια αγωνιστική βοήθεια θα πάρει από τον Προμηθέα Πατρών για τη νέα χρονιά.
2: Το φως να μην, να μην το ξαναδώ.
0: Ενώ σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, εδώ ουσιαστικά η εικόνα του έμψυχου δυναμικού για τη νέα χρονιά είναι έτοιμη σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αφού ήδη έχουμε τους 8 παίκτες του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά.
3: Δωμάτιο, το πάθος που πληρώνεται.
0: Παρότι και εδώ λείπουν τα τελευταία έτσι βασικά κομμάτια του παζλ, που είναι ο Αμερικάνος παίκτης αλλά και ένας δύο ακόμη πιο εμπειροί, οι οποίοι θα επανδρώσουν την ομάδα του Dirk Bowerman για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.

Μεταγραφές ακόμη θα έχουμε και με τις υπόλοιπες ομάδες εδώ από την περιοχή μας, όπως είναι η Παναχαϊκή, η Αχαγιά 82 και ο Προμηθέας 2014, οι οποίοι και αυτοί θα λάβουν μέρος μαζί με τον Απόλλωνα στον ίδιο όμιλο της νέας Nations League 1.

0: έρχεσαι και στάζεσαι.
1: Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι νέα χρονιά θα έχουμε και δύο πατρινές γυναικείες ομάδες, την Β' Εθνική Κατηγορία, τον Προμηθέα και την ομάδα των Νέων Έσπαρων.

Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τη νέα χρονιά περιμένουμε να έχουμε έτσι και μια πάρα πολύ πιο δυνατή και αριθμητικά και ποιοτικά παρουσία των ομάδων εδώ από την περιοχή μας σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα πλέον ανδρών και γυναικών, με εξαίρεση μόνο και μόνο την Α1 και την Α2 κατηγορία γυναικών.

Τώρα από τα υπόλοιπα αθλήματα είχαμε την επιτυχία της ΝΕΠ, η οποία πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία πόλο μίνι παιδών στη Silver League. Ενώ πρέπει να επισημάνουμε ακόμη ότι και η ΝΕΠ και ο ΝΟΠ έχουν μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική παρουσία μέχρι τώρα στα πανελλήνια πρωταθλήματα μικρών κατηγοριών στην Κολύβηση, τα οποία διεξάγονται στην πισίνα του ΟΑΚΑ στην Αθήνα.

Είχαμε ακόμη νίκη, φίλες και φίλοι, για το Τσιπά στο τένις, μετά από μια έτσι άγωνη παρουσία περίπου 13 μηνών, το τελευταίο αυτό μεγάλο χρονικό διάστημα.

0: Αριστοτέλη.
1: Η ώρα όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία και μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Στους πρωταθλητές νομούς με τα πιο πολλά ακαθάριστα οικόπεδα αναδεικνύεται η Αχαΐα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Αττική σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην περσινή πυρκαγιά που πέρασε μέσα στα όρια της Πάτρας και εξαπλώθηκε μέσα στα αποοικόπεδα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήταν επομένως αναμενόμενο οι αναφορές και οι καταγγελίες συμπολιτών να αφορούν ιδιοκτήτες που είχαν υποχρέωση κατά τον νόμο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεν το έκαναν. Σύμφωνα πάντως με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν και εκτός προθεσμίας τα οικόπεδά τους, ενώ ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα στη μάχη των ελέγχων μπαίνουν και τα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε 7.30 το πρωί σε ξενώνα στην περιοχή Τσαρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικίματος, επί τόπου έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που έθεσαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα, με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Καθοδηγητικού Οργάνου της. Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέλη της είναι και η πατρινή Μαρίνος Κανδάμης και Βασίλης Αϊβαλής. Μεγάλα προβλήματα προκαλεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ ο νέος κύκλος επιθέσεων στο Ιράν που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστότοπο Άξιος, την στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι νόμιζαν ότι είχαν σταθεροποιηθεί οι τιμές της βενζίνης, η κατάρρευση της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν εκτροχιάζει την καλύτερη ευκαιρία τους να αλλάξουν την πορεία του πληθωρισμού πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η οργή των Αμερικανών ψηφοφόρων όλο και αυξάνεται, όπως και οι τιμές της βενζίνης, και όλα αυξάνουν την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωνε το προηγούμενο διάστημα ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν απότομα χαμηλά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Τσάμπα άνοιξαν δυστυχώς χθες κάποια εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, καθώς δεν πάτησε άνθρωπος, θέλοντας να τηρήσουν το έθιμο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ελπίζοντας ότι θα υπήρχαν πελάτες να αποφεληθούν, οι πατρινοί καταστηματάρχες απογοητεύτηκαν. Η Πάτρα χθες θύμιζε έρημη πόλη και ήταν λογικό, καθώς με θερμοκρασίες καύσωνα και ημέρα αργίας, ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες να δροσιστεί από την απόβαση στα εμπορικά καταστήματα. Πάντως, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ, αλλά οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι προσαρμόζουν τα ωράρια τους.
3: Καιρός.
2: Καμίνει σήμερα η Δυτική Ελλάδα με σαραντάρια, καθώς το θερμό επεισόδιο με έντονα χαρακτηριστικά καύσωνα θα βρίσκεται στην κορύφωσή του μέχρι και αύριο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς τοπικά και ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: This station is now the ultimate power in the universe.
13: Ραδιογάμα

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Si peu de temps.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Στους πρωταθλητές νομούς με τα πιο πολλά ακαθάριστα οικόπεδα αναδεικνύεται η Αχαΐα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Αττική σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην περσινή πυρκαγιά που πέρασε μέσα στα όρια της Πάτρας και εξαπλώθηκε μέσα στα αποοικόπεδα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήταν επομένως αναμενόμενο οι αναφορές και οι καταγγελίες συμπολιτών να αφορούν ιδιοκτήτες που είχαν υποχρέωση κατά τον νόμο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεν το έκαναν. Σύμφωνα πάντως με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν και εκτός προθεσμίας τα οικόπεδά τους, ενώ ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα στη μάχη των ελέγχων μπαίνουν και τα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε 7.30 το πρωί σε ξενώνα στην περιοχή Τσαρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικίματος, επί τόπου έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που έθεσαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Καθοδηγητικού Οργάνου της. Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέλη της είναι και η πατρινή Μαρίνος Κανδάμης και Βασίλης Αϊβαλής. Μεγάλα προβλήματα προκαλεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ο νέος κύκλος επιθέσεων στο Ιράν που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστότοπο Άξιος, την στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι νόμιζαν ότι είχαν σταθεροποιηθεί οι τιμές της βενζίνης, η κατάρρευση της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν εκτροχιάζει την καλύτερη ευκαιρία τους να αλλάξουν την πορεία του πληθωρισμού πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η οργή των Αμερικανών ψηφοφόρων όλο και αυξάνεται, όπως και οι τιμές της βενζίνης, και όλα αυξάνουν την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωνε το προηγούμενο διάστημα ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν απότομα χαμηλά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Τσάμπα άνοιξαν δυστυχώς χθες κάποια εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, καθώς δεν πάτησε άνθρωπος, θέλοντας να τηρήσουν το έθιμο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ελπίζοντας ότι θα υπήρχαν πελάτες να αποφεληθούν, οι πατρινοί καταστηματάρχες απογοητεύτηκαν. Η Πάτρα χθες θύμιζε έρημη πόλη και ήταν λογικό, καθώς με θερμοκρασίες καύσωνα και ημέρα αργίας, ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες να δροσιστεί από την απόβαση στα εμπορικά καταστήματα. Πάντως, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ. Αλλά οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι προσαρμόζουν τα ωράρια τους.
3: Καιρός.
4: Καμήνει σήμερα η Δυτική Ελλάδα με σαραντάρια, καθώς το θερμό επεισόδιο με έντονα χαρακτηριστικά καύσωνα θα βρίσκεται στην κορύφωσή του μέχρι και αύριο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς τοπικά και ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μοφών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Είμαι η Φωτεινή Βαλασιώτη και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Μα πες

0: πάντοτε.
1: Βάλε, λέει την Αφροδιτούλα, με αυτό θα ξεκινήσει την εβδομάδα. Δώσε τι έλεγε για το Σαμαρά.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Πάμε, ακούστε τι λέει. Ο καταλληλότερος, λέει, πρωθυπουργός έλεγε, το 24 τα έλεγε αυτά. Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Ακούστε, δεν είναι τυχαία αυτά τα ηχητικά.
2: Καταλληλότερος αυτή τη στιγμή για το θεσμό αυτόν, τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό.
3: Ποιος είναι?
2: Θα πρέπει να είναι κάποιος με ειδικό βάρος.
3: Δηλαδή πώς?
2: Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή.
3: Μάλιστα.
2: Τελεία, παύλα, παράγραφος. Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή. Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή.
1: Για να μην αναρωτιέστε ποιους υποστήριζε και με ποιους ήτανε, έτσι. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχετε χάσει επεισόδια και δεν γνωρίζετε και δεν παρακολουθείτε. Και κάποιοι έχουν και άποψη χωρίς να έχουν ψαχτεί, χωρίς να έχουν επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Ποιος Σαμαράς και ποιος Καραμαλής, αν είναι δυνατόν. Δεν μου λέτε από τα Τέμπη, τώρα που το θυμήθηκα. Υπάρχουν κάποια ονόματα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα τα οποία πήγαν και πληρώσανε μια εγγύηση τεράστια και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν κανένα νομικό πρόβλημα? Ο άλλος έδωσε 550.000 ευρώ εγγύηση. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν αδερφός μήπως από κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως εδώ πέρα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο καλύτερα, το ποιοι δώσανε αυτά τα λεφτά και αν είχαν αυτά τα λεφτά, το πόθεν έσχεσαι, το έλεγξε η ΑΔΕ? Πού βρήκανε εσύ μισό εκατομμύριο για εγγύηση? Και περισσότερα φυσικά, 600 χιλιάρικα, πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά? Τα είχαν στο λογαριασμό τους? Πώς τα δώσανε? Κύριε Πιτσιλή, κάνατε καμιά έρευνα? Βγάλατε καμιά ανακοίνωση αν έχετε ελέγξει αυτά τα πρόσωπα? Πού βρήκαν τα λεφτά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός άμα υπάρχουν τόσοι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί, όλοι ένα παρεάκι είναι. Εδώ έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου. Ξεχνάτε ποια είναι η Δούρου? Ξεχνάτε τι είχε γίνει στο Μάτι? Ξεχνάτε το Ματθεόπουλο? Ξεχνάτε όλο αυτό το, τη συζήτηση με τον πραγματογνώμονα και τι θα γράψει την αναφορά του? Ξεχνάτε που έβγαινα και σας έλεγα ότι ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία έχουν ανταλλάξει την αθώωσή τους, η μισή για το Μάτι και άλλη μισή για τα Τέμπη? Γιατί όλοι είναι αθώοι. Και γιατί δεν βγάλαν σημουδιά? Γιατί δεν βγάλαν σημουδιά? Αντάλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία την αθώωσή του. Και η μεν και η δε. Και έχει τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο μόνος που δεν έχει κατέβει ακόμα στην πολιτική. Βλέπουμε Σαμαράδες έχουν επανέλθει, ο Τσίπρας επανήλθε, όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν επανέλθει. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου που είναι? Που είναι? Αγωνίζεται για την κάναβη ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Έτσι όπως ακούτε, πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, αγωνίζεται για την κάναβη. Από ποινικοποίηση, λέει, της χρήσης κάναβης προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ρε Γιωργάκη, πάρε κανένα ποδήλατο, ρε αδερφέ. Πάρε κανένα ποδήλατο και σε εκείνα να πούμε να κάνεις ποδήλατο. Πάρε και το βαρουφάκι από πίσω δικάβαλο, βγάλε και τη σέλα και πηγαίνετε βόλτα. Φτάνει τόσο. Φτάνει, μας έχετε κάψει τον εγκέφαλο. Αν είναι δυνατόν. Εδώ η Ελλάδα καίγεται και ο άλλος μας λέει τι θα κάνουμε με την κάναβη. Ο Βαρουφάκης βγαίνει, λέει, δεν βρίσκω έκσταση. Είναι δυνατόν, τώρα είναι εικόνα αυτή. Εντάξει, και άλλοι μισοί μέσα στη Βουλή κρύβονται για όλη τη χρήση. Αλλά εσείς το έχετε παρακάνει. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε ένα ηχητικό, γιατί υπάρχουν πολλοί λουλουδάτοι, πολλοί ροσπάνθυρες, οι οποίοι έχουν και άποψη για την πολιτική. Αλλά τι άποψη? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Χάρη Ρώμα. Βάλε τον Κωνσταντίνο από τον Κωνσταντίνου και Ελένης να ακούσουμε τι λέει. Βάλε να γελάσει λίγο ο κόσμος. Βάλε το Ρώμα.
4: Γιατί ξέρετε τι θέλουνε? Οι αριστεροί νομεκλατούρα. Θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλά. Μούγκα. Δεν είναι μόνο η καριέρα για το Λάκη Λαζόπουλο.
5: Το κάτω δικαίωμά σου δεν είναι να μπορεί να πει μια καλή. Δηλαδή πρέπει να πέσει όλη η αριστερή από πάνω.
1: Έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθεια.
4: Να θεωρείτε η σύλληψη τρομοκρατών καλό.
6: Ωραία, μα τα λέω χάρη
4: Ρωμανίδη. Είναι δικαίωμά μου. Δεν μπορεί εσύ να βγει να με εκπληδωρήσει με τέτοιο χιδαίο τρόπο. Που πάνε και φωνάζουν έξω από τα δικαστήρια, αφήστε του συντρόφου μα ελεύθερου. Αυτού που κάψανε μια γυναίκα. Κατελήφθηκα πριν έρθω, πολύ, γιατί ξέρω ότι το επόμενο στάδιο είναι να γράψουν αυτοί οι λεγόμενοι haters, που δεν είναι και λίγοι, ο όχλος του διαδικτύου, αλλά και οι επώνυμοι άνθρωποι, το ότι, που είναι διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων, ότι ο Χάρης Ρώμας στην ομάδα αλήθειας. Το έχω υπόψη μου αυτό. Άρα γίνομαι και εγώ ένας αλήτης, έτσι σε εισαγωγικά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι τις θέσεις σου πρέπει να τις... όχι απλώς να τις υποστηρίζεις, όπως το λες και μονά, με πάθος και θάρρος, και θα έλεγα ακόμη και να τις διατυμπανίζεις. Αφού τις πιστεύεις, δεν πρέπει να τις κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Ένας ενεργός πολίτης πρέπει τις θέσεις του, αν είναι θέσεις τεκμηριωμένες ή εν πάση περιπτώσει τις ενστερνίζεται πραγματικά, να μην τρέπεται για αυτές. Τις κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Ένας ενεργός πολίτης.
1: Άκου τώρα, ποιες είναι οι απόψεις. Εμείς
4: δεν πρέπει να τις κρατάς μόνο.
1: Δεν πρέπει να τις κρατάς για τον εαυτό σου, λέει, τις απόψεις σου, ο Χάρης ο Ρώμας. Μωρή κατά κουζίνα. Βάλε λίγο να ακούσουμε λίγο τι λέει κατά κουζίνα για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιες είναι οι απόψεις της κατά κουζίνας για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακούστε λίγο εδώ τι δεν τρέπεται να πει.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης για μένα είναι ένα πρότυπο πολιτικού. Το λέω και το εννοώ. Γιατί είναι αποτελεσματικός σαν πολιτικός, όσο ελάχιστοι που έχουν περάσει από υπουργικό τόπο, από πολιτικό τόπο. Δηλαδή ό,τι έχει αναλάβει το έχει φέρει εις πέρας με εκπληκτικό, εξαιρετικό τρόπο και με άριστα αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα, του το έχω πει και το ίδιο, για μένα είναι αξιοθαύμαστο, παρότι είναι από τους ανθρώπους που έχουν ελιδωρηθεί όσο δεν λέγεται, είναι από τους ανθρώπους που δεν μασάει τα λόγια του ποτέ.
1: Τράβα πίσω στη βιβλιοθήκη σου, μόρη κατά κουζίνα, να πούμε που έχεις και άποψη τώρα και μας λες ότι ο Άδωνης είναι ο καλύτερος πολιτικός. Και πας και δίνεις συνεντεύσεις στην ομάδα αλήθειας. Τράβα πίσω στη βιβλιοθήκη σου. Αυτοί είναι άνθρωποι που στηρίζουν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Πώς να τους ονομάσουμε, για πείτε μου. Πώς. Μήπως το κάνει για να πάρει κάνα ρόλο. Θυμάμαι που φώναζε στο επεισόδιο «Εμπρός πίσω». Ξεκάθαρα αυτό. «Εμπρός πίσω, φίλοι μου». Έχουνε κάποιο είδους αρρώστια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Βάλε να ακούσουν έναν άρχοντα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μετά. Έχουμε να πούμε εδώ πέρα χίλια δυο πράγματα. Έχουμε να πούμε για τη Βασιλίτσα που περνάει σε άλλα χέρια. Έχουμε να πούμε για την Κύπρο. Έχουμε να πούμε που κατεβάσαν τη σημαία στη Θράκη. Έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα. Βάλε να ακούσουν λίγο τον άρχοντα να πάρουν δύναμη. Να ξεκινήσει εδώ πέρα η εβδομάδα δυναμικά. Δώσε λίγο τον Αυγολέμονο το φίλο μου. Περαστικά στον Αυγολέμονο και από το νοσοκομείο τα λέει έξω από τα δόντια.
3: Καλημέρα, σήμερα ήρθα εδώ το φίλο μου τον Αυγολέμονο σε ένα κέντρο αποκατάσταση εδώ στη Μαγούλα. Για πες σε Κώστα.
6: Γιατί πληγώνω και δεν σκοτώνε ποτέ. Τα γιουλιαγιού μου, αλλά τα βουνά μένουν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάλουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι εργαζόμενοι, εισαξιούλοι και ο λαός γενικά. Κι αυτοί που βγάλουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι σούπερμαρκετάδες, οι μερζινοπόλες και οι τραπεζικοί, τα νέα και μερζινοπόλες.
1: Ένας και μοναδικός! Λοιπόν, για να βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση τους, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις που δεν θα μάθετε από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Την 5η 16 Ιουλίου το 2026, φέτος, εδώ στην Αριστοτέλους, οι αστυνομικοί του Μιχάλη Χρυσοχοίδη πιάσαν το μεγαλύτερο εγκληματία. Στην Αριστοτέλους πιάσαν το μεγαλύτερο εγκληματία. Δώστε λίγο βάση σε αυτό που σας λέω. Η ελληνική αστυνομία. Δύο περιπολικά σταματήσανε επί της Τσιμισκής. Κατεβήκανε. Πήγανε κατευθείαν, περικυκλώσαν αυτόν τον εγκληματία, του οποίου του περάσανε χειροπέδες. Τον πήρανε με τη βία και τον βάλανε μέσα στο περιπολικό. Ποιος ήταν ο εγκληματίας? Ένας μουσικός του δρόμου. Ένας άνθρωπος που πήρε μια κιθάρα, πήγε σε ένα καπέλο εκεί πέρα και άρχισε να παίζει κιθάρα, μπας και του ρίξουνε κάνα 50 λεπτό. Μιλάμε, ολόκληρη επιχείρηση έγινε για να μαζέψουν το μουσικό του δρόμου. Και πήγε ο κόσμος και ρωτούσε, ρε παιδιά, γιατί το μάζευε το άνθρωπο να παίξει κιθάρα. Όχι μέσα! Αφήσανε να πούμε εκεί και τα πράγματά του, τα μικρόφωνά του, την κιθάρα του, όλα μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτόν τον εγκληματία να παίξει κιθάρα στην Αριστοτέλους, λέει ο Χρυσογοίδης και η ελληνική αστυνομία. Δεν γίνονται αυτά. Είναι παραβατικός, είναι βοροφυγάς, είναι χίλια δυο. Βρε ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Ρε αφήστε τον άνθρωπο να παίξει κιθάρα. Όχι, η αστυνομία ήταν κάθετη. Ο νόμος λέει το τάδε και το τάδε. Και τον πήρανε τον άνθρωπο μέσα. Δεν ξέρω που τον πήγανε. Οι άνθρωποι φυσικά εκεί πέρα που κοιτούσαν αγανακτισμένοι λέγανε τι κατάσταση είναι αυτή, ρε, που μπλέξαμε με αυτούς. Και ρωτάω εγώ τον Μιχάλη Χρυσογοίδη, τα υπουργεία, τους αστυνομικούς, τους διευθυντές, τους διοικητές και όλους αυτούς. Ωραία. Τον πιάσατε αυτόν με την κιθάρα και τον πήγατε μέσα. Τον πήγατε στο Μέγαρο. Μπορεί να κάτσε και κρατητήριο να πούμε κάνα τρεις μέρες γιατί ήταν Πέμπτη. Και σουκού μπορεί να κάτσε μέσα γιατί έπαιξε κιθάρα στην Αριστοτέλους. 10 μέτρα πιο κάτω, μόνο που δεν έχει χτιστεί πακιστανική κοινότητα στην Αριστοτέλους. Πουλάνε παράνομα τσιγάρα, πουλάνε παράνομους αριθμούς τηλεφώνων, πουλάνε ναρκωτικά με τα τσαντάκια τους, με τα μαχαίρια πάνω τους, ο κακός χαμός να βγάζουν τα τσόπια και τα ξύλα και να παίζουν ξύλο μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει πιάτσα εκεί πέρα. Εκεί γιατί δεν πάτε δηλαδή να μαζέψετε όλους αυτούς. Εκεί γιατί δεν κάνετε ας πούμε μια επιχείρηση, γιατί ο καθένας έχει 3 ονόματα στο τμήμα και βαριέστε να γράψετε και το 4ο. Μας δουλεύετε, ρε. Ήρθατε στην Αριστοτέλους από όλους αυτούς που υπάρχουν να μαζέψετε αυτόν με την κιθάρα. Ρε, είναι φοβερή η κατάσταση. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παράνοια. Αλλά εκεί στην πακιστανική κοινότητα, ξέρω, δεν ακουμπάτε. Είναι εντολή. Τι είναι, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ρωτάω. Πάνω από την Εγνατία πάει κανένας αστυνομικός. Πάει κανένας αστυνομικός πάνω από την Εγνατία. Μπα, ε. Όχι. Πάει κανένας αστυνομικός πάνω από την Εγνατία. Μπα, ε. Όχι.

0: σας κοροϊδεύουν μόνο αυτοί. Σας κοροϊδεύουν, ναι, μεν οι νεοδημοκράτες. Σας κοροϊδεύουν οι αριστεροί. Σας κοροϊδεύουν οι ακροδεξιοί. Σας κοροϊδεύουν όλοι. Και είναι φοβερό αυτό. Εδώ ο Κασιδιάρης, ρε. Ο Κασιδιάρης βγήκε με μπλούζα αντισυστέμικ και χαιρότανε για τον Έλον Μάσκ. Ρε, αδερφέ. Μπλούζα αντισυστέμικ. Γιατί φοράς ενώ χαίρεσαι για τον Μάσκ? Ο Μάσκ είναι ο μεγαλύτερος καπιταλιστής που υπάρχει στον πλανήτη. Αντισυστέμικ και Μάσκ δεν πάνε μαζί. Εντάξει, δεν είσαι αντισυστημικός, ρε Κασιδιάρη. Δεν είσαι αντισυστημικός, τι να κάνουμε. Μπορεί να γουστάρεις τώρα που υπάρχει μια τάση να πούμε μέσα την εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Αντισυστημική τάση, αλλά δεν είσαι αντισυστημικός. Πόσα χρόνια ήσουν στο ελληνικό κοινοβούλιο και τι έκανες δηλαδή, τι άλλαξες? Και επειδή πολλοί θα μου πούνε, τον έβαλαν φυλακή. Δεν μπήκε φυλακή για τις απόψεις του. Μπήκε φυλακή γιατί στη Χρυσή Αυγή, από ό,τι αποκαλύφθηκε, υπήρχαν τάγματα εφόδου. Σπάσαν στο ξύλο κάτι Αιγύπτιους, τα έχουμε πει. Ένα Πακιστανό εκεί πέρα που απεβίωσε. Κάνανε κάτι πράξεις οι οποίες δεν είχαν κανένα νόημα. Τα έχω πει 10.000 φορές. 10.000 φορές τα έχω πει και άμα θέλετε τα λέω και άλλες τόσες. Και επειδή πολλοί δεν έχετε γνώσεις ιστορικές, μου λέει ο άλλος, γιατί λέει δεν υποστηρίζεις. Άκουσέ με λίγο, φίλε. Όσοι υποστηρίζετε τους Ναζί δεν έχετε ιδέα από ιστορία. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να λες ότι είσαι πατριώτης και παράλληλα νεοναζί. Και αυτό το λέω και για τον Κασιδιάρη και για τους Χρυσαυγίτες που παλαιότερα γνωρίζουμε όλοι τι απόψεις και τι ιδεολογίες είχαν. Ξέρεις τι έχουν κάνει οι Ναζί στην Ελλάδα? Μαζικές εκτελέσεις αμάχων. Μπαίνανε μέσα στα χωριά και έγαν τα χωριά, σκοτώνανε κόσμο. Πάνε ψάξε να δεις τις σφαγές στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στο Κομμένο και σε δεκάδες άλλα χωριά. Καταστρέφαν τις υποδομές οι Ναζιστές. Έχεις διαβάσει ποτέ για το μεγάλο λοιμό του 1941 και του 1942 που πέθαιναν από την πείνα οι Έλληνες στο δρόμο εξαιτίας της κατοχής? Έχεις διαβάσει ποτέ για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και την οικονομική λαϊλασία από τους Γερμανούς που μας κοστάνε ακόμα λεφτά? Κανονικά αποζημιώσεις θα έπρεπε να παίρνουμε από τους Γερμανούς και τους Ναζί. Έχεις διαβάσει για τα βασανιστήρια, για τις συλλήψεις, για τις εκτελέσεις, για το τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς να είμαι με τους Ναζί? Εμένα ο προπάπους μου πέθανε πάνω στα βουνά για να πολεμάει τους Ναζί. Πάνε στη γραμμή Μεταξά και δες πώς πολέμησαν τους Ναζί οι Έλληνες, και στη Δράμα και στο Ρούπελ και σε όλα αυτά τα σημεία. Και τους κέρδισαν. Δεν γίνεται να είσαι Ναζί και παράλληλα να λες ότι είσαι και Έλληνας εθνικιστής. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο, το καταλαβαίνετε? Εγώ δεν είμαι λοιπόν με τους Ναζί και ούτε υποστηρίζω Ναζί. Εγώ είμαι με τους Έλληνες που αντιστάθηκαν σε κάθε ξένη δύναμη. Και δεν με νοιάζει τι θα πείτε. Και δεν με νοιάζει τι άποψη έχετε. Είστε ανιστόρητοι και δεν έχετε διαβάσει ούτε μία παράγραφο για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κόντρα στους Γερμανούς, κόντρα στους Ναζί, κόντρα στους Αμερικανούς, κόντρα στους Ισραηλινούς, κόντρα στους Τούρκους. Μόνο με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τελεία και παύλα. Και επειδή πολλοί αναφέρεστε τον τελευταίο καιρό και λέτε, α, θα μας σώσει αυτός και θα μας σώσει εκείνος και θα μας σώσει ο ένας και θα μας σώσει ο άλλος. Ο καθένας παίζει τον ρόλο του. Εντάξει, άκου εδώ τι λέει ο Κασιδιάρης. Άκου τι λέει ο Κασιδιάρης, γιατί εγώ τα λέω έξω από τα δόντια.
1: Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ παλεύω εδώ πέρα καθημερινά να πούμε και αφήνω το λαρίκι μου για την ενότητα. Για να βγαίνει ένα σκύψη Κασιδιάρης και να λέει τι. Ότι όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Και πώς θα συσπηρωθεί ο πατριωτικός και εθνικός χώρος για να μπορέσουμε να πάμε κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους όταν θα κάνει ο καθένας το κόμμα του? Πώς! Να κάνουμε όλοι από ένα κόμμα και πού θα βγάλει αυτό το πράγμα? Όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Αυτό το λέει προφανώς γιατί θέλει να κάνει κόμμα και γιατί τον βολεύει αυτό το πράγμα. Όχι λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Και όχι να σπείρει για άλλη μια φορά τη διχόνοια. Έχει υποστηρίξει το παρελθόν Εμφιετζόγλου. Έχει υποστηρίξει Σπαρτιάτες. Έχει υποστηρίξει πόσα κόμματα. Και τι κατάφερε? Και μου βγαίνει τώρα να πούμε με την μπλούζα αντισυστέμικ. Κανονικά θα έπρεπε να βγει και να πει: είμαι υπέρ της ενότητας. Πρέπει ο ελληνικός λαός να ενωθεί και να πάει κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λέει όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Και τέτοιες χαζομάρες. Αλλά ύποπτα πράγματα είναι αυτά. Ύποπτα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε να φωνάζουμε υπέρ της ενότητας. Αφήστε όλους αυτούς να λένε ό,τι θέλουν να πούνε ή ό,τι μπορεί να

0: βάζει κάποιος να πούνε. Γιατί όλα παίζουνε. Πάντως σίγουρα δεν είναι αντισυστημική. Για μένα όποιος συμμετέχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό στίβο και όποιος δηλώνει ότι κατεβαίνει υποψήφιος, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Άκου, εκεί θα μου πείτε τώρα να υποστηρίξω τους νεοναζί. Πάτε καθόλου καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο Ελλάδα ψηλά η ελληνική σημαία. Και τιμάω τους, όλους αυτούς τους ήρωες που δώσανε μάχη και πεθάναν για την Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε, πεθάνανε για την Ελλάδα. Πάνε στα χωριά της Κρήτης να δεις εκεί πέρα τι γίνεται, πώς πολεμούσανε τους Γερμανούς, πώς τους φάξανε οι Γερμανοί στα νόγια. Πάνε να δεις. Και τι τους κάνανε οι κριτικοί. Έλα εδώ πέρα πάνω στη Μακεδονία να σε πάω μια βόλτα. Έλα να σε πάω να δεις τι ακριβώς κάνανε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και όλοι αυτοί μαζί. Είναι δυνατόν να τους υποστηρίζουμε? Δηλαδή σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Αλλά να πάμε στη Δράμα, σου λέω. Έλα στο Ρούπελ, έλα να πάμε κάτω να δεις τι αγώνα έχουν δώσει οι Έλληνες. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Σας παρακαλώ πολύ, έχω τη δική μου άποψη. Απλά είστε ανιστόρητοι, δεν έχετε διαβάσει. Όπως φυσικά πέφτετε πάρα πολύ εύκολα και θύματα όλων αυτών των καπιταλιστών που βγαίνουν και παίζουν το παιχνιδάκι τους, όπως είναι και ο Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ δεν έχει σχέσεις με όλες αυτές τις κοινότητες, με όλα αυτά τα λόμπι. Τι νομίζετε, έτσι εύκολα? Μαζί με τον Τραμπ δεν έβγαινε. Μαζί με τον Τραμπ δεν έβγαινε. Τι, δεν είναι συστημικός ο Μάσκ? Που μου λέει ο άλλος, ο Μάσκ δεν είναι συστημικός. Καλά ρε πλάκα με κάνετε, μαζί με τον Τραμπ έβγαινε. Ρε είστε φοβεροί, θα μας βγάλετε ότι ο Μάσκ δεν είναι συστημικός? Είναι απίστευτο. Όπως και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας κι αν είναι συστημικός. Τι έγινε κύριε Μαρινάκη? Παλαιότερα δηλώνατε ότι είναι δίθεν αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είχε μεγάλα κέρδη από εργολαβίες στη Χούντα, όλη η οικογένεια του Τσίπρα, ότι ο Αλέξης προέρχεται από πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη για τον Τσίπρα. Τώρα τι έγινε? Δεν υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις? Είναι καλός ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας, ο πολιτικός προδότης που πούλησε τη Μακεδονία? Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση, μια εξουσία η οποία έχει ξεπουλήσει τα πάντα. Στη Φράπορτ και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον. Φεύγουν και ξεπουλάνε τα πάντα. Θα αφήσουν πίσω καμένη γη και θα τα έχουν περάσει όλα σε ιδιώτες. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όταν όλος ο κόσμος είναι κατά της αλήθειας, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να είμαι εγώ κόντρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι πάει, τι να κάνουμε. Έχω πάρει κανόνα. Πάμε τώρα και στη Θράκη, γιατί θέλω να κλείσω με Κύπρο. Αν και έχουμε ένα μισάωρο μπροστά μας να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση, και θα πάμε και σε κάτι σκανδαλάκια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στη Θράκη πας στην Αλεξανδρούπολη και ακούς να μιλάνε τουρκικά. Ωραία! Και δεν μιλάει κανένας. Στο Τριεθνές έχει πέσει η ελληνική.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: φιλί.
1: Δεν αλλάζει η Ελλάδα με ψεύτικες υποσχέσεις. Και μάθαμε σήμερα ότι πρόορες εκλογές κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνουνε. Γιατί έσκασε κι αυτό. Γιατί η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών έρχεται το Νοέμβριο. Έρχεται η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών. Γιατί, γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια. Άρα είναι μια κοινική στρατηγική επιβίωσης όλο αυτό. Όσο περνάει ο χρόνος, η κυβέρνηση αγοράζει ασυλία. Και καλώς ή κακώς τρέμει το περιβάλλον του Πρωθυπουργού για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ανοίξει τους φακέλους της ΕΕΠ, που θα στείλει τους υπεύθυνους στο ειδικό δικαστήριο και που δεν θα προλάβουν αυτές τις προθεσμίες. Γιατί για το Μαξίμο ο χρόνος δεν είναι πολιτικός παράγοντας, είναι το κλειδί για να μείνουν τα εγκλήματα στο απειρόβλητο. Άρα η κάλπη κατά πάσα πιθανότητα δεν θα στηθεί, δεν θα μιλήσει ο λαός. Γιατί? Γιατί έρχεται παραγραφή. Και μιας που και μιλάω για Μαξίμου και μιας που λέμε τώρα για αυτό το παρεάκι του Μητσοτάκη και μιας που αναφέρουμε για εκατομμύρια και μονοπόλια και συνεργασίες και συμφωνίες εκμεταλλεύοντας τα κρατικά ταμεία, όλες αυτές οι γαλάζιες ακρίδες, όλο αυτό το δημόσιο χρήμα και εφόσον υπάρχουν αυτές οι υπόγειες διαδρομές επιρροής με τα ροζ παρασκήνια. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για συγκεκριμένους ανθρώπους και για συγκεκριμένες υπηρεσίες? Τον θυμάστε τον ΟΑΕΔ? Θυμάστε τι εστί δίπα? Ξέρετε ή όχι? Για την ανεργία τι άποψη έχετε στην Ελλάδα? Είναι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης η υπηρεσία ΔΥΠΑ, που κρατά τα κλειδάκια της συγκεκριμένης υπηρεσίας συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο η διοίκηση αυτού του αρμόδιου οργανισμού για κάτι περίφημα vouchers. Και κάτι κακές γλώσσες λένε συγκεκριμένα πραγματάκια και έχουν πέσει επίσημες υπογραφές και υπάρχει δίκτυο προσωπικών σχέσεων και χειραγώγησης. Ποιος θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα? Έχω να κάνω κάποια ερωτήματα, διότι διάβασα ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ του voicenews.gr. Ας μας πει λοιπόν η νυν διοικήτρια της ΔΥΠΑ, ισχύει ότι υπάρχει επιρροή από έναν άνθρωπο που έχει δύο μεγάλες εταιρείες και κάνουν ένα παιχνίδι με κάτι βάουτσερ στην Ελλάδα? Ισχύει? Να μας πει η κυρά Γιάννα. Γνωρίζει κανέναν βλάχο? Ας μας απαντήσει. Για κάτι σουσουδάκια που κάνουνε, για συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρουνε ότι υπάρχουνε πλάτες από πίσω, υπάρχει μεγαλύτερος παίκτης. Ποιος είναι αυτός ο μεγαλύτερος παίκτης? Και γνωρίζει για την επιρροή που ασκούν συγκεκριμένοι? Είναι προστάτης του? Και τι σχέση έχει με τη Βασιλίτσα και τις εργολαβίες ο συγκεκριμένος παίκτης? Να μας πει ο κύριος Δερπάνης αν έχει ρίξει στην αγορά μια διαφήμιση μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να μπορέσει να γαργαλήσει ή να κλείσει στο ματάκια. Ρωτάμε, υπάρχει κάτι τέτοιο? Έχει συμβεί? Γιατί είδαμε μία είδηση σε ένα γνωστό πρόσωπο που λειτουργεί πολλές φορές και εκβιαστικά σύμφωνα με το παρελθόν και τις δικογραφίες, που ανάρτησε μια τέτοια είδηση και ως διαμαγείας εξαφανίστηκε μετά αυτή η είδηση από την επικαιρότητα. Πώς εξαφανίστηκε? Μαγικά κάνατε? Και να μας πείτε άμα υπάρχει επίσημη καταγγελία η οποία έχει φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί θα το ψάξω το θέμα και θα συνεχίσω το ρεπορτάζ. Τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Τι ακριβώς κάνετε με τις τουριστικές υποδομές και για ποιο λόγο να τις διαχειριστούν συγκεκριμένοι άνθρωποι? Γιατί η επιχειρηματική πιάτσα σκούζει, έχει βουήξει για την επένδυση σε χιονοδρομικό κέντρο. Και πώς εξασφάλισε το συγκεκριμένο πρόσωπο αυτή τη χρυσοφόρα σύμβαση εκμετάλλευσης? Ισχύει ότι πίσω από όλο αυτό το σύστημα κινεί τα νήματα ένας κορυφαίος υπουργός? Ή δεν ισχύει? Γιατί υπάρχουν και αυτοί που ισχυρίζονται ότι πίσω από όλους αυτούς είναι ένας και ένας μεγάλος επιχειρηματίας που βάζει πλάτη. Μήπως να σκαλίξουμε λίγο να βρούμε ποια είναι αυτά τα ονόματα και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους? Για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται, για να καταλάβει και ο κόσμος αν έχουν υπάρξει χειραψίες, για να καταλάβει ο κόσμος αν έχουν υπάρξει συμφωνίες. Τι άλλη σβερίση έχετε και τι πάτε να κάνετε? Σας έχει δώσει κανένας αυτό το δικαίωμα? Τι σχέση έχετε με τον υπουργό και τι σχέση με τα βάουτσερ της υπηρεσίας απασχόλησης? Για να δούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, αύριο είναι Τρίτη, αύριο θα επιστρέψω με ονοματάκια. Αν όλα πάνε καλά, πρώτα ο Θεός. Ένα-ένα τα ονόματα, ένα-ένα. Για να φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε πώς πάει το πράγμα. Γιατί τα παρεάκια της Νέας Δημοκρατίας κάνουνε δουλίτσες. Εδώ ο κόσμος στοχοποιείται, έχουμε 400.000 πληστηριασμούς και άλλοι κοιτάνε πώς θα πάρουνε χρυσές εργολαβίες, πώς θα διαχειριστούν δημόσια περιουσία και πώς θα κόψουν φυσικά εκατομμύρια. Εδώ είμαστε και προχωράμε σταθερά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια ανάλυση για το Κυπριακό, διότι γνωρίζω ότι κανένας από εσάς δεν θυμάται ότι σήμερα, σαν σήμερα βασικά, τα ξημερώματα της 20 Ιουλίου του 1974, στις 5 η ώρα το πρωί, τουρκικές δυνάμεις φτάσανε στην Κύπρο. Την ίδια ώρα στην Αθήνα δεν είχαν ιδέα. Κάποια διεθνή πρακτορία εκείνο τον καιρό είχαν πάρει χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει 6 ώρα το πρωί και άρχισε να κυκλοφορεί και στα γραφεία τα αθηναϊκά και στους δημοσιογράφους η είδηση. Φυσικά εποχές χούντα στην Αθήνα τότε και όλοι φοβούνται να πάρουν πρωτοβουλίες. Κάποιος δημοσιογράφος όμως πήρε την απόφαση και πήρε τηλέφωνο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Δημήτριο Καρακώστα τότε. Και μετά από αρκετά κουδουνίσματα ακούστηκε και η φωνή στο τηλέφωνο του Καρακώστα να λέει: έλα, τι έγινε? Μόλις είχε ξυπνήσει, καταλάβατε, τον είχαμε ενοχλήσει. Σαν Έλληνες τον άνθρωπο. Και με δισταγμό τότε ο δημοσιογράφος του είχε μεταφέρει την πληροφορία ότι έχει ξεκινήσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ο Καρακώστας έγινε έξαλλος σύμφωνα με πληροφορίες και άρχισε να ρουλιάζει: καλά, γι' αυτό με ξύπνησες, ρε ξημερώματα. Ποιος τις λέει αυτές τις βλακίες για εισβολή? Εμείς έχουμε αντίθετες πληροφορίες, του έλεγε. Στον ύπνο του μάλλον είχε άλλες πληροφορίες. Και μη με ξαναενοχλείς, δημοσιογραφάκο, και κάτι τέτοια, και του κλείσε το τηλέφωνο. Και 2 ώρες μετά, αφού ο Καρακώστας είχε φουσκώσει ύπνο, φίλοι μου, για να ξέρετε πώς λειτουργούν οι υφυπουργοί και οι υπουργοί, έφτασε στο γραφείο του και τον περίμενε εκεί πέρα μια σκληρή αλήθεια. Και ο Ιωαννίδης 7 η ώρα το πρωί είχε λάβει την πληροφορία για τα γεγονότα και έτρεξε στο Πεντάγωνο. Θα σας τα λέω γιατί συσχετίζονται με όσα ανέφερα για τη Θράκη. Πήγανε λοιπόν στο γραφείο του αρχηγού των ένοπλων δυνάμεων, πήγανε εκεί και αρχηγοί του στρατού, κάτι χούπιδες και κάτι λυποί. Τότε δεν ήταν ο Χούπης, σήμερα είναι ο Χούπης, το φέρω σαν παράδειγμα απλά. Ήταν εκεί και του ναυτικού και της αεροπορίας, όλοι μαζί. Και θα μιλήσω για την πολιτική επιρροή, γιατί μπορεί να είναι ικανά τα στελέχη αυτά, αλλά κάνουν ό,τι τους λέει ένας υπουργός και ένας πρωθυπουργός. Μέχρι εκεί φτάνει. Όπως και να έχει, τα είχαν χαμένα, επικρατούσε χάος. Οι περισσότεροι δεν είχαν την παραμικρή ιδέα, την παραμικρή πληροφόρηση. Γιατί ο Ιωαννίδης φρόντιζε καιρό να τους κρατά όλους στο σκοτάδι. Όπως κάνει και σήμερα ο Μητσοτάκης με τα ήρεμα νερά, από το πουθενά θα σκάσουν όλα, εγώ πιστεύω. Και γύρω στις 7.30 το πρωί, φίλοι μου, σκάνε στο Πεντάγωνο τα υπερπολιτελή αμάξια της πρεσβείας. Μην με ρωτήσεις ποια πρεσβεία τώρα, μία είναι η πρεσβεία στην Ελλάδα. Οι φρουροί μαθημένοι κάνουν παρουσιάστε, αφήνουν τα αμάξια να περάσουν. Ανεβαίνει η Αμερικάνικη αποστολή στο γραφείο του αρχηγού και ξεκινάει η σύσκεψη. Από τους Αμερικάνους ήταν ο υφυπουργός εξωτερικών ο Τζόζεφ Σίσκο, ο υφυπουργός άμυνας ο Μπομπ Έλσγουορθ, ο πρεσβευτής Χένρι Τάσκα, ο συνταγματάρχης Έβερτ Μάρτνερ και κάποια ακόμα τέλος πάντων. Στην ελληνική πλευρά από την άλλη, ποιοι ήταν? Ο αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων, ο στρατηγός ο Γρηγόρης Μπονάνος, ο αρχηγός στρατού και αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος, ο αρχηγός ναυτικού αντινάβαρχος Πέτρος Σαραπάκης και ο αρχηγός αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου. Και ο σκιώδης τότε ταξίαρχος, ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Έκλεισαν λοιπόν οι πόρτες και ξεκίνησε η σύσκεψη. Απ' τη μία οι άνθρωποι του προτεκτοράτου και απ' την άλλη οι άνθρωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Στην ουσία ήταν μια ομιλία του Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Τζόζεφ Σίσκο, στα αγγλικά που ελάχιστοι καταλάβαιναν. Και ξεκίνησε η ομιλία του λέγοντας: η κατάσταση μέχρι τώρα ήταν δραματική, τώρα έγινε τραγική. Συνέχισαν εκεί να λένε ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε το κακό και τον όλεθρο και όλα αυτά. Και στη συνέχεια ξεκινάει ο δικός του τσιγκάνικος πρόλογος και τι λέει, ότι πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία ένας πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, γιατί θα είναι επιζήμιος για όλους. Και το ότι πρέπει να αποδεχθούμε αυτό που έγινε. Τελείωσε ο Σίσκο και όλοι οι Έλληνες αυτοί εδώ πέρα, αντιστράτηγοι, Ιωαννίδηδες και όλοι αυτοί κοιτούσαν σαν χαμένοι. Κοιτούσαν σαν χαμένοι γιατί δεν έχει καταλάβει κανένας τίποτα, δεν ήξεραν αγγλικά οι μισοί. Και έτσι ανέλαβε ο Έβερτ Μάρτνερ με τα άψογα ελληνικά του να τα μεταφράσει και να τους πει ότι ξέρετε κάτι. Πρέπει να παραδώσετε την Κύπρο, το κομμάτι της Κύπρου αυτό, για να μην υπάρξει πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και σηκώθηκε ο Ιαννίδης σύμφωνα με πληροφορίες και είπε: μας εξαπατήσατε, εμείς θα κηρύξουμε πόλεμο και κάτι τέτοιες τρέλες. Με έναν θεατρικό τρόπο βγήκε, λέει, για το δωμάτιο χτυπώντας την πόρτα και περίμενε τι, ότι θα τρέξουν οι Αμερικανοί από πίσω του. Οι Αμερικανοί ήταν ψυχροί και ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και έτσι χάθηκε η μισή Κύπρος. Κάπως έτσι μήπως θα χαθεί και η μισή Θράκη, αν δεν ανοίξετε τα ματάκια σας. Μισή ώρα κράτησε αυτή η σύσκεψη. Και όταν ρωτήσανε τον Ιωαννίδη γιατί έβγες ρε Μίμη, ξέρετε τι είπε ο Ιωαννίδης, το έκανα, λέει, για να τους τρομάξω, έπαιξα λίγο θέατρο. Πολύ τους τρόμαξε στους Αμερικάνους, μπράβο. Στις 8.30 το πρωί φυσικά, και ενώ έφευγαν τα αμερικανικά αυτοκίνητα από το Πεντάγωνο, έφτανε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Φέδων Κιζίκης, ο πρωθυπουργός Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος και μερικά ακόμα μέλη της κυβέρνησης. Σκεφτείτε σήμερα να γίνει κάτι και να πάει ο Κακλαμάνης με τη ροζ γραβάτα. Σκεφτείτε λίγο ποιον έχετε πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόεδρο της Βουλής σήμερα. Τον Τασούλα και τον Κακλαμάνη. Σκεφτείτε αυτά τα δύο πρόσωπα τώρα να πάνε να κάνουν τι? Τσαλιμάκια. Τι να πάει να κάνει ο Κακλαμάνης με τον Τασούλα? Από ο Τασούλας δεν ήξερε πότε έγινε η Επανάσταση. Το 1921 μας έλεγε. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μια νέα σύσκεψη τότε και ακούσανε όλοι τον Μπονάνο να λέει να κάνουν μια γενική επιστράτευση για να δουν οι Τούρκοι ότι δεν είμαστε αδιάφοροι. Και συμφώνησαν όλοι. Και ο Μπαλόπουλος συμφώνησε και όλοι. Και μόλις ανακοινωθεί η επιστράτευση, τους λένε εκεί πέρα κάτι υπουργοί συντονισμού, τι θα γίνει? Θα αποσύρουν όλες τις καταθέσεις τους, λέει, και θα καταρρεύσουμε. Δώστε μας καιρό, δώστε μας λίγο ώρες, κάτι να κάνουμε, να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε τίποτα, φίλοι μου. Τρέχανε και δεν φτάνανε. Και σήμερα θα έχουμε μια ανάλογη κατάσταση αν γίνει κάτι, σας το λέω. Δώστε μου, τους έλεγε, μια ώρα να προλάβω να κλείσω τις τράπεζες και τα ταμιευτήρια. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Ανάθεμα αν υπάρχει έστω και ένας που να ξέρει ότι την Κύπρο την πρόδωσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και το ότι οι στρατιωτικοί παίζανε θέατρο. Γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις στη δουλειά τους και σε αυτό που έχουν να κάνουν. Θέλετε να πούμε για το 1959 που στο ξενοδοχείο Ντόλτερ της Ζυρίχης, μια εβδομάδα μετά, στο Λάγκαστερ Χάους του Λονδίνου, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Τουρκίας, ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος και ο Αντνάν Μεντερές, υπέρασαν μια συνθήκη. Ξέρετε τη συνθήκη υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Αντνάν Μεντερές? Θυμάστε τι ακριβώς υπογράψανε? Δεν θυμάστε, γιατί δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας. Και αναπαράγετε ό,τι σας λένε, να πούμε, όλοι αυτοί που βγαίνουν στις εφαρμογές και στα κανάλια. Λοιπόν, υπέγραψαν και τερμάτισαν τη Βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο. Και ιδρύθηκε τότε ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Γιατί μέχρι τότε η Κύπρος ήταν Βρετανική αποικία. Και εκεί ξεκινάει η πρώτη προδοσία. Γιατί ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε την τουρκική μειονότητα του νησιού που άγγιζε μόλις το 18%. Ωραία, και έδωσε δικαίωμα να έχουν έναν τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο που να ασκεί βέτο. Έδωσε το δικαίωμα τότε Έλληνας πρωθυπουργός το 30% των θέσεων στο στρατό να καλύπτονται από το 18% του τουρκοκυπριακού πληθυσμού υποχρεωτικά. Δηλαδή έκανε το 18% 30%. Έδωσε το δικαίωμα οι τρεις από τους 10 υπουργούς να είναι υποχρεωτικά Τουρκοκύπροι. Αναγνώρισε την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη. Και άλλα πολλά σε αυτή τη συνθήκη. Επίσης, αυτή η συνθήκη κήρυσε την Κύπρο ανεξάρτητη, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Απέκλειε την ολοκληρωτική ημερική ένωση της Κύπρου με κάποιο άλλο κράτος, όπως είναι η Ελλάδα για παράδειγμα. Με αυτή τη συνθήκη απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση να έχει η Ελλάδα και η Κύπρος κοινά συμφέροντα. Γιατί καθιέρωνε την Αγγλία, την Ελλάδα, την Τουρκία ως εγγυήτριες δυνάμεις. Τους έδινε δυνατότητα επέμβασης στην Κύπρο από κοινού ή μονομερός αν υπάρξει κάποια παραβίαση. Όμως δεν ήταν το ίδιο με τα κεφάλαια. Δεν είχαμε την ίδια δύναμη και στα κεφάλαια. Και εκεί ήταν το μεγάλο κόλπο, γιατί ενδιαφερόντουσαν για τα κεφάλαια, ενδιαφερόντουσαν για το χρήμα, ενδιαφερόντουσαν για τη φορολογία. Να το πω απλά και λαϊκά, θέλαν να φτιάξουν ένα πλυντήριο. Ένα πλυντήριο όμως από το οποίο δεν κινδυνεύει κανένας. Και στις 15 Ιουλίου του 1974, ο δικτάτορας, ο τότε Έλληνας δικτάτορας, γιατί έτσι τον λένε οι περισσότεροι, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, κάνει και ένα στρατιωτικό νόμο με την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, την ΕΛΔΙΚ, την ΕΟΚΑ, τη ΒΙΤΑ, ανατρέπει εκεί τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμάστε τώρα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ότι ξέρετε την ιστορία όλη. Που έβαλαν μια κυβέρνηση εκεί μαριονετών. Το δημοσιογράφο τον Νίκο τον Σαμψόν, το θυμάστε, όλη αυτή την κατάσταση. Και γιατί έγινε όμως όλο αυτό? Για να αποκτήσουν αφορμή οι Τούρκοι. Γιατί 4 μέρες μετά ξεκίνησαν και κάναν την εισβολή. Και δεν αντέδρασε κανένας. Το κλιμάκιο της ΚΥΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας φάκελος της Κύπρου που δεν έχει ανοίξει ακόμα. Τι έχει να πει η ΚΥΠ για το τότε επικεφαλή του κλιμακίου στην Κυρίνια, τον Αλέξανδρο Σημειοφορίδη? Που έλεγε ότι πίστευα ότι η θάλασσα θα γεμίσει πτώματα. Γιατί δεν γέμισε η θάλασσα πτώματα? Γιατί τα αποβατικά τουρκικά σκάφη ήρθαν άνετοι και ρίξαν άγκυρα? Ανενόχλητοι αποβίβαζαν δυνάμεις στην περιοχή 5 μίλι, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας. 12 ώρες πριν είχαν ενημερωθεί όλοι αυτοί ότι έρχονται οι Τούρκοι. Και καμία δύναμη δεν πήρε διαταγή να σπεύσει. Γιατί? Γιατί υπήρχε εντολή και πολιτική παρέμβαση. Υπήρχαν μάχημες δυνάμεις στα νησιά. Υπήρχαν υπερσύγχρονα της τότε εποχής όπλα. Και αντί για να είναι στην παραλία και να τους περιμένουν, κυνηγούσαν το Μακάριο στην Πάφο. Η μαρτυρία του αξιωματικού Τάκη Τσαγκάρη, ξέρετε τι λέει? Αν μία, λέει, μόνο μία μοίρα καταδρομών πήγαινε στην Κερίνια, στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε, λέει, παταγωδώς. Και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Ότι στην Κύπρο υπήρξε προδοσία.

0: μπορέσουνε. Υπάρχουνε και αυτοί οι άνθρωποι. Άσε όλους τους άλλους. Εντάξει. Και για αυτούς και μόνο είναι αυτά τα συνθήματα. Και στη Θράκη υπάρχουνε μάχημοι. Και η Θράκη ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Όπως και ο Πόντος και η Μικρά Ασία και η Βόρεια Ήπειρος και η Κύπρος. Και το Αιγαίο. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τη Σικελία, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τη Μασσαλία, για να μην αρχίσουμε να λέμε για την Άγκυρα που τη φτιάξανε Έλληνες ναυτικοί και βάλανε μια τεράστια Άγκυρα στα τείχη για να δείξουν από πού προήλθανε. Για να μην φτάσουμε στα βάθη της Ανατολής, όπου ακόμα βρίσκουνε αρχαιολογικούς ελληνικούς χώρους. Για να μην αρχίσει η Ελλάδα να διεκδικεί τις αποζημιώσεις από τα κατοχικά δάνεια και από όλα αυτά που προκάλεσαν οι ναζιστές που σας κοροϊδεύουνε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Στους πρωταθλητές νομούς με τα πιο πολλά ακαθάριστα οικόπεδα αναδεικνύεται η Αχαΐα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Αττική σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην περσινή πυρκαγιά που πέρασε μέσα στα όρια της Πάτρας και εξαπλώθηκε μέσα στα αποικόπεδα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήταν επομένως αναμενόμενο οι αναφορές και οι καταγγελίες συμπολιτών να αφορούν ιδιοκτήτες που είχαν υποχρέωση κατά τον νόμο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεν το έκαναν. Σύμφωνα πάντως με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν και εκτός προθεσμίας τα οικόπεδά τους, ενώ ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα στη μάχη των ελέγχων μπαίνουν και τα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε 7.30 το πρωί σε ξενώνα στην περιοχή Τσαρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικίματος, επί τόπου έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που έθεσαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Καθοδηγητικού Οργάνου της. Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέλη της είναι και η πατρινή Μαρίνος Κανδάμης και Βασίλης Αϊβαλής. Μεγάλα προβλήματα προκαλεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ο νέος κύκλος επιθέσεων στο Ιράν που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστότοπο Άξιος, την στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι νόμιζαν ότι είχαν σταθεροποιηθεί οι τιμές της βενζίνης, η κατάρρευση της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν εκτροχιάζει την καλύτερη ευκαιρία τους να αλλάξουν την πορεία του πληθωρισμού πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η οργή των Αμερικανών ψηφοφόρων όλο και αυξάνεται, όπως και οι τιμές της βενζίνης, και όλα αυξάνουν την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωνε το προηγούμενο διάστημα ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν απότομα χαμηλά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Τσάμπα άνοιξαν δυστυχώς χθες κάποια εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, καθώς δεν πάτησε άνθρωπος, θέλοντας να τηρήσουν το έθιμο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ελπίζοντας ότι θα υπήρχαν πελάτες να αποφεληθούν, οι πατρινοί καταστηματάρχες απογοητεύτηκαν. Η Πάτρα χθες θύμιζε έρημη πόλη και ήταν λογικό, καθώς με θερμοκρασίες καύσωνα και ημέρα αργίας, ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες να δροσιστεί από την απόβαση στα εμπορικά καταστήματα. Πάντως, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ. Αλλά οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι προσαρμόζουν τα ωράρια τους.
3: Καιρός.
4: Καμήλη σήμερα η Δυτική Ελλάδα με σαραντάρια, καθώς το θερμό επεισόδιο με έντονα χαρακτηριστικά καύσωνα θα βρίσκεται στην κορύφωσή του μέχρι και αύριο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς τοπικά και ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται. Και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενίο.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Ίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, ενέτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το chat control 1.0 και το chat control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 2026, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το chat control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματευτική θέση πια τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυνηθίσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη, δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά από το κρυπτογραφηθεί.
0: Ναι, αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο, ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα, σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου, σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε μια σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό, γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει τη συνήθεια αρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Σε
0: ναι,
1: αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που. Υπάρχει αντίδραση, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά.

0: μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email, σε μένα και να αναφέρετε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chart control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται. Και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chart control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη. Συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
0: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολείται με το εφ ζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον απασχολείς, τον έχεις απασχολημένο απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει την

0: να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές εθελοτυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρέψεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
1: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με τον προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν, και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά, και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: δεν άντεχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες Μοριστού έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια και όλοι μπήκαν εκεί και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο θα το βρει. Οπότε λοιπόν στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορέσω να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν? Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα? Τα αντίθετα. Κι όμως τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση να τις συμπληρωμήσεις είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
0: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή, μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες. Μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
0: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
1: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες, τι θα αλλάξει, κύριε Ζωμάς?
0: Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες, μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες,
1: κοιτάξτε, κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
1: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις? Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι το πιο λάθος ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είναι σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα, τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί? Μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα. Αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα? Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπανιστός. Όταν λέμε αέρας κοπανιστός, αέρας κοπανιστός. Σκεφτείτε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin, για παράδειγμα, θα ολοκληρωθεί. Γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα μηδενιστεί η αξία του. Να θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία. Bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
1: Ή το ασίμι, ή το χαλκό, βέβαια. Ναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό το, αν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Πολύ λογικά. Δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη. Το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα με το να βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
1: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
0: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
1: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια. Που ρίχανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνεις έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
0: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έχω 15 αριθμούς, να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος το δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
1: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
1: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
0: Πρέπει να το ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Στη δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, την οποία εγώ δεν την αποδέχομαι.
1: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζεται κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι. Μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα, με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι. Θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
0: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
1: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, warps, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά, τα οποία τι κάνουν, κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα ή την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
1: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
0: Αν σας στοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου, το τραπεζικό, το προφίλ μου, το ιατρικό. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
1: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση. Ολοκληρώστε. Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε ένα κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
1: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
0: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
1: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα, έτσι, και είμαι σίγουρος ότι...
0: Είναι ο δείκτης που σας λέω.
1: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν θα μπορούν να πούνε. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
0: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης της κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
0: Είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε, δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους. Και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο. Ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή και έχει πρόσβαση, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
1: Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, όλο αυτό που συζητάμε.
0: Πείτε μου, ποιο ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Τον εφοριακό. Τον εφοριακό. Κανένα δεν τον ελέγχει.
0: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας φίλος.
1: Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Και ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε, ναι. Και τον αριθμό πινακίδας του λέει, να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
1: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό εδώ πέρα μου εξηγείται τώρα.
0: Είναι παράνομο.
1: Αλλά όμως, κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει, αν θέλει, την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα. Και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
0: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι. Λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
1: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
0: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για
1: αυτό. Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
0: Για να τους σεβαστούμε.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά, μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
0: Να μην τους σεβαστούμε. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, ναι. Να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
0: Ποιος φταίει για όλα αυτά.
1: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
1: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
0: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσεις εκτός αέρα.
1: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
1: Μα βέβαια.
0: Παρόλα αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της Δημοκρατίας,
1: ναι.
0: Αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν, και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν, ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
1: ξαφνικά
0: να τον ηρωποιούν.
1: Καλά, το έχουμε δει από τον νέο κόσμο, έχει χαζέψει αυτό, συμφωνώ
0: από την αρχή. Βρακία μνήμη ο κόσμος, βρακία μνήμη, και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
1: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά, αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν, για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφη. Δεν μου το υποσχεθείτε.
0: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μου μεσολαβητομένες. Ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάντα ψηφίσω? Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η παγωγική στατιστική και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα. Συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία, για να είμαστε εμείς τα θύματα?
0: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτεται ότι τα νομιμοποιούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνεις, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, που αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι θα καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, εν έτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό. Το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
1: Η εξουσία και το χρήμα. Και η δόξα.
0: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν. Γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις. Να το ορίσουμε.
0: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται.
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών?
0: Σας λέω πάρα πολύ απλά ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
1: Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν αντιπαραθέσεις, δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Υπάρχει άλλος σεβασμός και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και αυτή η ευγένεια που εκτιμάτε. Θέλω να πω εγώ προσωπικά το ότι λέω στον κόσμο και στο δικό μου κύκλο και σε όλους αυτούς που ακούν φυσικά εκεί πέρα έξω ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τίποτα. Ακούστε με. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τους δικούς τους κανόνες. Εφόσον λένε ότι έχουμε δημοκρατία, δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τα δικά τους μέτρα. Το ίδιο κάνανε με τα εμβόλια, το ίδιο πάνε να κάνουν με τον προσωπικό αριθμό τώρα. Όχι στην ψηφιακή ταυτότητα, όχι στον προσωπικό αριθμό, όχι στο ψηφιακό νόμισμα, όχι στην ψηφιακή σκλαβιά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινας στους 98 και 4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον Νοϊκά, τον Κωνσταντίνο, να μιλήσουμε για την Κύπρο, μιας και σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή. Να μας πει και αυτός την άποψή του, που έχει περάσει στο σχολείο, που ήταν κομμάτι στις ένοπλες, ένα κομμάτι από τις ένοπλες δυνάμεις, που έχει έτσι μια πιο στρατιωτική εμπειρία και οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι παραδοσιακό της Κύπρου και επανέρχομαι. Δώσ' το!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμά. Στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Στους πρωταθλητές νομούς με τα πιο πολλά ακαθάριστα οικόπεδα αναδεικνύεται η Αχαΐα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Αττική σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην περσινή πυρκαγιά που πέρασε μέσα στα όρια της Πάτρας και εξαπλώθηκε μέσα στα αποοικόπεδα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήταν επομένως αναμενόμενο οι αναφορές και οι καταγγελίες συμπολιτών να αφορούν ιδιοκτήτες που είχαν υποχρέωση κατά τον νόμο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεν το έκαναν. Σύμφωνα πάντως με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν και εκτός προθεσμίας τα οικόπεδά τους, ενώ ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα στη μάχη των ελέγχων μπαίνουν και τα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε 7.30 το πρωί σε ξενώνα στην περιοχή Τσαρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικίματος, επί τόπου έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που έθεσαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Καθοδηγητικού Οργάνου της. Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέλη της είναι και η πατρινή Μαρίνος Κανδάμης και Βασίλης Αϊβαλής. Μεγάλα προβλήματα προκαλεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ο νέος κύκλος επιθέσεων στο Ιράν που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστότοπο Άξιος, την στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι νόμιζαν ότι είχαν σταθεροποιηθεί οι τιμές της βενζίνης, η κατάρρευση της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν εκτροχιάζει την καλύτερη ευκαιρία τους να αλλάξουν την πορεία του πληθωρισμού πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η οργή των Αμερικανών ψηφοφόρων όλο και αυξάνεται, όπως και οι τιμές της βενζίνης, και όλα αυξάνουν την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωνε το προηγούμενο διάστημα ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν απότομα χαμηλά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Τσάμπα άνοιξαν δυστυχώς χθες κάποια εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, καθώς δεν πάτησε άνθρωπος, θέλοντας να τηρήσουν το έθιμο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ελπίζοντας ότι θα υπήρχαν πελάτες να αποφεληθούν, οι πατρινοί καταστηματάρχες απογοητεύτηκαν. Η Πάτρα χθες θύμιζε έρημη πόλη και ήταν λογικό, καθώς με θερμοκρασίες καύσωνα και ημέρα αργίας, ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες να δροσιστεί από την απόβαση στα εμπορικά καταστήματα. Πάντως, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ, αλλά οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι προσαρμόζουν τα ωράρια τους.
3: Καιρός.
4: Καμήνει σήμερα η Δυτική Ελλάδα με σαραντάρια, καθώς το θερμό επεισόδιο με έντονα χαρακτηριστικά καύσωνα θα βρίσκεται στην κορύφωσή του μέχρι και αύριο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς τοπικά και ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Είναι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Ένα, δύο! Hey, no! Ένα αριστερό!
7: No!
6: Ένα αριστερό!
7: No!
6: Τρία και ο Τολμάν!
7: No! No! Ο Τολμάν, Νίκα!
6: Ποτάνε, θα νομάνα!

0: ανάψουμε κεριά
1: μέσα στη Ραγιά Σοφιά.
0: Που θα ανάψουμε κεριά
1: μέσα στη Ραγιά Σοφιά.
0: Ποιο το τολμέν
1: ο τολμονίκα.
0: Κλείνα τα παρστερά.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σερέτη? Την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Ημέρα μνήμης σήμερα της εισβολής και προδοσίας της Κύπρου μας, και αυτό θα ήταν καλό να παραδειγματίζει τους εγχώριους κυβερνώντες για το τι σημαίνει πολιτική διαπλοκή και πόσο φίλος μπορεί να πιάνεται ο Τούρκος που όταν βρει κερκόπορτα ανοιχτή την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και φυσικά φίλος δεν πιάνεται ποτέ, όσο και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να σκύβει, να κάνει οσφιοκαμψίες, να τίνει χέρι φιλίας κτλ. Ο Τούρκος διαχρονικά, και όπως έδειξε και το 1974, φίλος δεν πιάνεται. Και όχι μόνο, έχει κάνει έκτροπα τα οποία δεν λογοδότησε στο διάβα της ιστορίας για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος των αδερφών Κυπρίων μας.
2: Κύριε Χατζηδάκη, θέλω λίγο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί εγώ έκανα μια ανάλυση έτσι με όσα έχω διαβάσει. Θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη για το ποιος ευθύνεται και για το εάν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί θέλω μετά να το συγκρίνω με ένα γεγονός σημερινό.
3: Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου, η εισβολή και η διχοτόμηση νομίζω ότι είχε σχεδιαστεί πολύ πριν, και γι' αυτό το λόγο είχαν βάλει οι Αμερικάνοι και ο Κίσιγκερ, γιατί όλη η μηχανή της εξωτερικής πολιτικής τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Κίσιγκερ. Αυτός κινούσε τα νήματα και είχε δώσει το πράσινο φως ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που ήταν και φύλα προσκυμένος και στους Αμερικάνους και στον ίδιο. Γι' αυτό και το βράδυ της απόβασης από τη Μυρσίνα, όταν ξεκίνησαν τα τουρκικά αποβατικά, ήταν ψύχρεμος και έλεγε ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 15 Ιουλίου η Κύπρος δέχεται το σφοδρό, θα έλεγα, πραξικόπημα με Σαμψόν, υπό μανδύα τύπου καθοδηγούμενο από την Ελλάδα και τον Ιωαννίδη, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ μικρή διάρκεια, και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος του, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση τότε και να βρεθεί ένας Μακάριος, που ο Μακάριος για μένα είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη εξέλιξη της διχοτόμησης της Κύπρου, γιατί στις 19 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, εκφωνεί ο Μακάριος τον λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. 4 η ώρα το απόγευμα, είναι 11 η ώρα στην Κύπρο, στις 19. Αυτό λέει πολλά, γιατί και οι Τούρκοι ξεκίνησαν από τη Μερσίνα στις 11.30, δηλαδή περίμεναν να εκφωνήσει και να νομιμοποιήσει.
4: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983,
5: και συνεχίζουμε μαζί
3: σε αυτή την καταγεγραμμένη ομιλία που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Είπε 8 φορές τη λέξη εισβολή για τους Έλληνες και μία φορά είπε τη λέξη εισβολής, και ότι στα κυβερνητικά κτίρια στην Κύπρο κοιμάτιζε, λέει, η ελληνική σημαία, κάτι που ήταν πάρα πολύ ήταν πολύ επικίνδυνο για τη σταθερότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρόφαση, θα λέγαμε, ήταν να επικαλεστεί το θέμα ότι το πραξικόπημα αποσταθεροποιούσε την δημοκρατία της Κύπρου και έπρεπε να επέμβουν οι εγκυήτριες δυνάμεις, πως γνωστόν ήταν η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Έλα όμως που η Αγγλία διαστόματος Κάλαχαν είχε πει, και αυτό εξακριβώνεται μετά κατέπειτα με την σύσκεψη στη Γενέβη που έγινε, είχε πει ότι εγώ στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και σαν εγκύτρια δύναμη δεν μπορώ να παρέχω αν δεν πάρω την έγκριση των ΗΠΑ. Αυτό, και να θυμούνται τότε ο κόσμος, μπορεί να θυμηθεί ότι τότε στις ΗΠΑ η πολιτική σκηνή ήταν υποδιάλυση λόγω του σκανδάλου του Watergate, το αντίστοιχο που έχουμε και εμείς εδώ, το Predator της εποχής,
2: ναι.
3: Που οδήγησε και την σε παρέτηση των Nixon, έτσι. Άρα έκανε τα στραβά μάτια, θα λέγαμε, ο Κάλαχαν και η Αγγλία, και ξεκίνησε η εισβολή το βράδυ της 19 προς 20 Ιουλίου. Εκεί είχαμε κάποια σειρά αποβατικών ενεργειών, κάποια τεθωρακισμένα σε μικρή κλίμακα βγήκαν και φυσικά είχαν στεναρή αντίσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι υπηρετούσαν εκεί στην ΕΛΔΙΚ ήταν άνθρωποι με υψηλό φρόνημα, και πραγματικά ο ηρωισμός του, όπως ο Κατούντας που είπε, να μου πείτε, δεν ρώτησα πόσοι είναι αλλά πού είναι. Αυτό λοιπόν δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, αλλά δυστυχώς όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ό,τι και να κάνεις. Αυτό λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά μέχρι και τις 23 του μηνός οι Τούρκοι, παρόλο τις λυσαλές τους προσπάθειες, κατήχαν μόνο το 3% από την Κερίνια και κάποιους θύλακες. Αλλά θέλω να κάνω στους ακροατές μας και σε όλους όσους ακούνε μια ερώτηση που πραγματικά και ιστορικά έχει μείνει αναπάντητη, αλλά και εμένα με βασανίζει σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε αυτή την τραγωδία. Στις 23 λοιπόν Ιουλίου ο Σαψόν παρετείται και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κρυρίδης. Δηλαδή η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται στην Κύπρο. Και είπαμε ότι μέχρι τότε κατέχουν οι Τούρκοι μόνο το 3%. Ο Μακάριος μετά την ομιλία του που προσκάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, πείτε μου ποια είναι η δικαιολογία του να μην επιστρέψει στις 23 του μήνα, αφού αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα, στην έδρα του σαν πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όταν τυχόν ο Μακάριος επέστρεφε στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε το αφήγημα να πολεμούν οι Τούρκοι για ποιον. Για αυτόν που τους κάλεσε εναντίον του. Και μην ξεχνάμε ότι πραγματικά αυτή είναι η θλιβερή στιγμή που στις 23 προς 24 του μηνός αναλαμβάνει ο Καραμαλής, ο Δωτός Καραμαλής, γιατί Δωτός ήτανε, και μην ξεχνάμε ότι τον όρκησε ο Γκυζίκης, έτσι, που ήταν της Χούντας του Ιωαννίδη. Ορισμένα πράγματα λοιπόν δεν μπορεί να λέγονται και μετά να βαφτίζονται εθνάρχες και σωτήρες και τα λοιπά. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Καραμαλής και πήρε έγκριση, γιατί εδώ υπάρχουν και στο Foreign Office στα αρχεία, υπάρχει ότι είπε ο Καραμαλής, ζήτησε την άδεια από την Αγγλία για βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ο Κάλαχαν του το απαγόρευσε ρητά. Και έτσι για τον Καραμαλή, που καταλαβαίνετε ότι από τότε το κράτος το ελληνικό και οι κυβερνήσεις όλες ήταν υποτελείς εξένα συμφέροντα, ξεστομήθηκε αυτό που θα σημαδεύει χρόνια τη διακυβέρνηση του Καραμαλή και όσους τον λένε εθνάρχη, ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και ο Κάλαχαν, να πούμε, ότι δικαιολόγησε την απαγόρευση στον Καραμαλή λέγοντας ότι μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Όταν μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο, ήταν δηλαδή, ο Μακάριος ήταν υπό τη σκέπη και προστασία των Άγγλων. Και του είπε ο Μακάριος ότι τι θα γίνει, λέει, αν πάει ο στρατός εκεί, τώρα στην Κύπρο, να μην πάει, να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας είχε πάει, να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας

αλλά επί της ουσίας έλεγχε όλες τις καταστάσεις, αλλά επί του πεδίου στρατιωτική επέμβαση δεν δικαιολογούσε και δεν διάθεσε ουτένα στρατιώτη, ήταν από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Μαύρος, που εκπροσωπούσε και την Εθνικής Ενότητας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο Εθνικής Ενότητας ήταν αυτή η πρόχειρη κυβέρνηση Καραμαλή, και από πλευράς Τουρκίας ο Γιουνές. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν για να βρουν λύση στο Κυπριακό, και αντί να πούν τώρα αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, να αποχωρήσουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Δηλαδή μόνο στο πεδίο το πολεμικό ήταν η Τουρκία. Αλλά ανταυτού ο Μαύρος υπογράφει, ο εκπρόσωπος του Καραμαλή δηλαδή, έτσι, την απόφαση, το ότι ό,τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταλάβει οι Τούρκοι θα το διατηρήσουν και θα το κρατήσουν. Και οι ελληνικές δυνάμεις θα παραδώσουν τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν καταλάβει και εξουδετερώσει, και θα βάλουν και από κοινού μια νεκρή γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή ήδη από τον Αύγουστο είχε η αρχή γίνει της διχοτόμησης του νησιού. Αν αυτό δεν λέγεται προδοσία, τότε ας το βαφτίσουν όπως θέλουν όσοι δεν μπορούν να αναλύσουν τα ιστορικά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο που ο Μακάριος είναι άφαντος και δεν γυρνάει, όπως είπαμε, και εκεί θα είχαν τελειώσει τα πάντα, στις 14 του μηνός η σύσκεψη, μια 14 Αυγούστου τώρα έχουμε φτάσει, η σύσκεψη αυτή, η οποία είχε σαν πρόσχημα επί της ουσίας ήταν να κερδίσει χρόνο η Τουρκία, και γι' αυτό κατέληξε και σε φιάσκο μετά από στις 14 Αυγούστου, με αποχώρηση, με κάθετη αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Είπανε δεν συζητάμε, φεύγουμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Κάλαχαν και η Αγγλία αμέτωχοι. Ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζόζεφ Σίσκο, πιστεύω ότι απέτυχε εσκεμμένα να αποτρέψει την Τουρκία στην εισβολή, γιατί όπως είπαμε ο Κίσιγκερ γνώριζε την ανατροπή του Μακαρίου από τον Ιωαννίδη και προτίμησε την αδράνεια και είπε ότι δεν θα εμπόδιζε ένα πραξικόπημα, λέει, το οποίο θα έθετε την Κύπρο υπό τον έλεγχο δύο νατοϊκών συμμάχων, την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των Ελλήνων Κυπρίων που πέρασαν αυτό το, όχι το δράμα, όχι το ξεζωμό, όχι τι να πούμε, τα βασανιστήρια, και όλα αυτά έχουν μείνει στο διάβα της ιστορίας χωρίς να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου, για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ο κόσμος λέει σαν ηγέτες και εθνάρχες και τους ζητοκραυγάζει, και ποιοι είναι οι προδότες. Και μην ξεχνάμε πόσες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν γίνει για την ενοποίηση της αδερφής Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Ζυρίχη, μετά τη Ζυρίχη το 1960, που κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνάτε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 50, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 55-59, και το 74 και το πραξικόπημα. Λίγος πολύ αυτό το μανδύα είχε, αλλά επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα για τη διχοτόμηση του νησιού. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μέχρι τώρα
και η ανεξάρτητη Κυπριακή

0: Διακή δημοκρατία θα έπρεπε να εντείνει τις προσπάθειές της με την Ελλάδα, έστω όχι για μια ενοποίηση, γιατί αυτή προσκρούει σε μεγάλα συμφέροντα όπως και την εποχή που έγινε η εισβολή, αλλά να υλοποιήσει κάτι αυτονόητο, μιας και οι δύο χώρες πλέον είναι στην ευρύτερη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τολμήσουν και να χαράξουν μία ΑΟΣ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται ΑΟΣ Κύπρου Ελλάδος θα είχε εξαφανίσει οποιαδήποτε αξίωση της Τουρκίας για τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Άρα λείπει η τόλμη, όπως έλειπε η τόλμη και τότε και τώρα, να πάρθουν γενναίες αποφάσεις, γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις είναι προσκολιόμενες και θα πω δουλικά προσκύμενες σε εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Δεν νοείται ελληνικό έθνος χωρίς την Κύπρο. Το ελληνικό έθνος περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα αυτή η διχοτόμηση εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και κάποια συμφέροντα που είπαμε. Άρα ας παραδειγματιστούμε από την εποχή αυτή που έγιναν όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα, γιατί πολλοί ιστορικοί αναφέρουν λάθη, παραλήψεις. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος, καμιά παράληψη, όλα ήταν προσχεδιασμένα και εκτελέστηκαν με πάσα λεπτομέρεια. Ωραία. Και ακρίβεια.
1: Μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα, γιατί σε αυτή τη σύσκεψη που ήταν μέσα, να πούμε, και ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος και ο Αραπάκης και όλοι αυτοί με τους Αμερικανούς, που είχε έρθει τότε ο Σίσκο και ο Μάρκο.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να το κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
9: Μινά,
8: και Ερμού.
9: Και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610-313-388.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
13: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553. Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
14: Αχαΐα.
15: Ηλία.
14: Ετωλοακαρνανία.
15: Και www.radiogamma.gr.
0: Καταλάβατε τώρα που το πάνε? Καταλάβατε γιατί τα νατοϊκά οι νατοϊκές απαιτήσεις που εξυπηρετούνται από την Τουρκία εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα δικά της συμφέροντα? Και επί της ουσίας, όταν σε χρήζει περιφερειακό παίκτη και άξονα επιρροής ο Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αυτό λέει ότι εσύ, κύριε, που δεν μιλάς, που είσαι δεδομένος, κύριε Μητσοτάκη, με την πολιτική σου και έτσι όπως τα έχεις κάνει, θα υποταχθείς σε ό,τι αποφασίζει η Τουρκία μέσω του μανδύα των στρατηγίων του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτούς που μου είπατε, τους στρατηγούς εκείνο το βράδυ που λέγανε, ίσως δεν γνωρίζαν. Αυτός που σίγουρα ήξερε ήταν ο Ιωαννίδης και γι' αυτό ήταν και ήσυχος ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ήξερε ότι το σχέδιο έρχεται σε υλοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως οι δυνάμεις της Ελλάδος έπρεπε επί Καραμαλή να μην ζητηθεί καμία εντολή από τον Γκάλαχαν, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, και να στείλει δυνάμεις για τα μάτια του κόσμου, για αυτό που έπρεπε σαν εγγυήτρια δύναμη, για την εγγύηση της ελληνικότητας και του έθνους των Ελλήνων και γενικά της Κύπρου, που είναι ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς και η ευθύνη του Μακαρίου και η ευθύνη του Καραμαλή είναι μέγιστη. Οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι βρήκανε την πρόσκληση του Μακαρίου και ήρθαν. Οι Έλληνες δεν έπρεπε με τίποτα, γιατί 24 του μηνός είχαμε Καραμαλή. Πάει η Κούντα, τελείωσε. Γιατί πολλοί λένε ναι, έπαιξε ρόλο η Κούντα στο να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ωραία, δεν μπορούσε να αποκατασταθεί κάποια ισορροπία και να μην χαθεί το 37% του νησιού?
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή τι λέτε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ο τότε αντιστράτηγος, ο Γαλατσάνος, ο στρατηγός, ο Μπονάνος, ο αντινάβαρχος, ο Αραπάκης, ο αντιπτέραρχος, ο Παπανικολάου, όλοι αυτοί, ο ταξίαρχος, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε πώς έπρεπε να αντιδράσουν.
0: Ναι, αλλά ξέρανε... δεν ήταν όλοι φύλλα προσκύμενοι στον Ιωαννίδη, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι, μα αυτό δηλαδή υπερισχύει η πολιτική επιρροή και δεν κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι είχαν τα όπλα, οι οποίοι, άμα θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος το ότι έφτανε ένας λόγος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή.
0: Ο Ντερτιλής είχε ρίξει με μια χούφτα στρατιωτών, είχε ρίξει 3 τάγματα Τούρκων στη θάλασσα.
1: Εγώ μιλάω για τη μαρτυρία του εξωματικού Τάκη Τσαγκάρη, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, δεν μιλάω για τον Τεμιλή.
1: Που είπε ότι μία μοίρα καταδρομών να πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε.
0: Με το αφήγημα όμως μην ξεχνάτε ότι είχε αποσυρθεί όταν ο Παπαδόπουλος, έτσι ο Κίσιγκερ και γενικά η πολιτική των Αμερικάνων είχαν εισχωρήσει και του λέγανε ότι ενδέχεται ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, και ο Παπαδόπουλος τώρα για να διαφυλάξει την ετοιμότητα, την επιχειρησιακή του, διάταξε την αποχώρηση της ταξιαρχίας. Το θυμάστε?
1: Ναι. Ναι, σας ακούω, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Άρα αυτό ήταν, πώς να σου το πω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιωτικοί και σχεδίαζαν με στρατιωτικούς όρους, δεν είχαν την πολυτέλεια της πολιτικής ευελιξίας να καταλάβουν πίσω από όλα αυτά που διαδραματίζονται τι κρύβεται. Και σου λέει, εγώ να κοιτάξω να υπερασπίσω τα ανώτα μου, να φέρω εδώ, και τσιμπούσανε με λίγα λόγια, τσιμπούσανε σε κάθε πρόκληση που τους έλεγαν οι Αμερικάνοι, ότι έχουμε πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει, το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω όμως ότι όλο αυτό που αναφέρεται για την τότε εποχή δεν γίνεται και τώρα. Όταν εδώ οι συστοιχίες Patriot δορίζονται, παραχωρούνται επί της ουσίας Σαουδική Αραβία, οι επιτελείς που δίνουν ένα πώς να σας το πω, ένα ρήγμα στην αεράμινα της χώρας αφαιρώντας μια συστοιχία, αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να πούνε όλοι αυτοί που είναι στα ανώτατα κλιμάκια ότι κύριοι διαφωνούμε? Τι θα πείτε κύριε Δένδια, τι θα πει κύριε Τάδε που είσαστε στο Υπουργείο Αμήνης, εδώ υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας της χώρας. Αυτό επαναλαμβάνεται και τελικά όλοι οι στρατιωτικοί σε ανώτατα κλιμάκια νομίζω ότι είναι διακοσμητικοί, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Έτσι, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Γι' αυτό σας απαντάω στο ερώτημα ότι εκείνη τη νύχτα είχαν πάρει διαβεβαιώσεις, ακούσανε και έναν στρατιωτικό ή τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Κίσιγκερ της Ηνωμένες Πολιτείες να παίξει το ρόλο που είχε δώσει στο Σαμψόν, και σου λέει εντάξει, αφού είμαστε καλά, κοιμηθείτε. Έτσι. Μετά όμως, γιατί ο Καραμαλής άφησε να γίνει η θηριωδία? Γιατί σας είπα, μέχρι την αποχώρηση της 14 Αυγούστου λίγος πολύ η Τουρκία είχε το 3%, 4%. Μετά έγινε η σφαγή. Η σφαγή έγινε μετά. Και εδώ υπήρχε δοτή μεν, αλλά δημοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκείνη. Νομίζω ότι μπορεί να σας απάντησα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, στο θέμα το ότι οι συσχετισμοί μεταξύ τότε και τώρα όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση κρίσεων. Μην πάμε μακριά, τα Ήμια δεν είναι πολύ μακριά.
1: Βέβαια.
0: Τα Ήμια τα
1: γιορτάσαμε. Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, κύριε Χατζηδάκη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι πιστεύετε?
0: Να σας πω, έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως όσο υπάρχει μια δουλική και υποτακτική εξωτερική πολιτική κατευνασμού και παραχώρησης. Ό,τι εθνικού υπάρχει το παραχωρούμε. Πείτε μου εσείς, γιατί να πέσει μια σφαίρα? Ο Τούρκος είναι ευθυνόφοβος και είναι και φοβάται, πρέπει να πάρει εγγυήσεις για να προχωρήσει, δεν έχει την τόλμη. Και μην ξεχνάτε η ιστορία, δείτε ό,τι εκστρατείες έχει κάνει η Τουρκία, πάντα το έδαφος ήταν στρωμένο, όπως και στην Κύπρο ήταν σχεδιασμένο ότι δεν θα βρει αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα η Τουρκία σου λέει δεν θέλει με τίποτα ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό, γιατί στο υποσυνείδητο των Τούρκων έχει γραφτεί με μελάνι πολύ μαύρο η ελληνική επανάσταση και αυτά που είχαν περάσει και αυτά που είχαν γευτεί στο πετσί τους. Άρα μην ακούτε, επειδή και τα κανάλια τα ελληνικά και όλη η πολιτική αυτή είναι στημένη σε ένα αφήγημα ότι υπερδύναμη Τουρκία, υπερδύναμη μόνο και μόνο για να είναι πιο εύπεπτο το ξεπούλημα της χώρας μου. Εγώ σαν πρώην στρατιωτικός και σαν άνθρωπος που έζησα και τα γεγονότα των ημείων πολύ μέσα στο πετσί μου, είδα την προδοσία, μου είπαν να κάψω τη σημαία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θέλω να σας πω όμως ότι το ήθος, η ελληνική ψυχή δεν μπορεί να μην χτυπάει δυνατά όταν του πούνε ότι σου παίρνω έδαφος. Και δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί σε λίγο, όπως είπε και ο κύριος Τάφος, θα πάμε σε εκλογές. Πώς ο Έλληνας, που δεν είναι λομποτομημένος και είναι πατριώτης, έτσι όπως θέλουν να λέγονται, γιατί το πατριώτης το έχουν πια κάνει λάστιχο, όλοι οι πατριώτες είναι. Λοιπόν, αυτό το πατριώτης πώς έρχεται να συγκρουστεί όταν η πατρίδα σου αφανίζεται από τους εχθρούς εντός των πυλών? Και πώς θα πας εσύ να ψηφίσεις, κύριε, δοκιμασμένες πολιτικές αντελληνικές, ΣΥΡΙΖΑ, με μανδύα Ελλάς, χρηματοόνομα, πώς το λένε, Σαμαράς, αν μας έρθει, Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, αμάν αμάν, Πασόκ, με τι? Δηλαδή δοκιμασμένες συνταγές που μας έφεραν στο χείλος της εθνικής ταπείνωσης και της αξιοπρέπειας να πέσει κάτω στα τάρταρα του Έλληνα και να μην έχει καν στο μυαλό του Έλληνας ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα στον οποιοδήποτε επιβουλευτεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά πριν και σας λέω, η Κύπρο με την Ελλάδα, πείτε μου ένα λόγο, αν δεν είναι προδοτική και αν δεν είναι προσκυνημένη σε ξένα συμφέροντα, να μην χαράξουν την ΑΟΣ. Δύο ευρωπαϊκές χώρες με κοινούς θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς που έγκυται σαν προέκταση στο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην κάνουν ΑΟΣ και να θέλουν μονίμως η For the Line και όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταροι των Βρυξελών να μην θέσουν βέτο οι χώρες αυτές, αλλά δουλικά να υποδέχονται και να αποδέχονται τον αφανισμό τους και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό τίθεται τώρα. Δηλαδή, βρείτε μου έναν Έλληνα να βγείτε να προχωρήσετε και να του πείτε είσαι περήφανος. Γιατί να είμαι περήφανος, σου λέει? Για τους προγόνους μου? Αν ξέρει ποιοι είναι οι προγονοί του και αν ξέρει ιστορία. Για τους σύγχρονους εφιάλτες, πώς να είσαι περήφανος? Και θα έρθει τώρα, θα έχουν το θράσος, το απίθμενο, όπως ο Τσίπρας, αυτοί που διακυβέρνησαν τέλος πάντων και όλοι αυτοί που θα έρθουν, να τους εμπιστευτεί ο λαός για να τους ξαναπροδώσει. Έπρεπε λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν δεν είναι λογοτομημένο, να πάει σε μικρά κόμματα με πατριωτικό ερέθισμα. Δεν ξέρω πού θα βγάλει, τι θα βγάλει, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία ελπίδα που μπορεί να έχουμε σαν λαός. Γιατί όπως είδατε και Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει η Ευρώπη ένα Ισλαμικό χαλιφάτο και εδώ είδα ότι ψηφίστηκε ένας νόμος τον οποίο θα ήθελα να τον δείτε και να τον σε επόμενες εκπομπές να τον θίξετε, που εντάσσει στα δημοτικά συμβούλια υποχρεωτικά εκπροσώπους των εκάστοτε λαθρομεταναστών ή μεταναστών που διαβιούν στην εκάστοτε περιοχή της κοινότητας, του Δήμου κτλ. Δηλαδή βάζουμε στις δημοκρατικές μας διαδικασίες εκπροσώπους οι οποίοι έχουν έρθει είτε λαθρέα είτε δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε εκλογική άποψη εννοώ και σε εκλογική έρισμα με τον Έλληνα. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εντάσσομαι. Είναι υποχρεωτικό. Βρείτε τον νόμο, αν θέλετε θα σας το στείλω, να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται μέσα εκεί και θα έχουν λόγο. Θα έχουν λόγο γιατί η Εκκλησία μου χτύπησε σήμερα Κυριακή την καμπάνα και προσκρούει στο μουσουλμανικό ιδεώδη που έχουμε εμείς και τη Σαρία που μας λέει όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, γιατί οι κοπέλες κυκλοφοράνε χωρίς ακάλυπτα τα μαλλιά τους. Και γενικά λοιπόν θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Ελλάδα, αλλά χωρίς Ελλάδα. Θα είναι χώρος, δεν θα είναι χώρα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μην ξαναζήσουμε, και ίσως όλα, και η γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων και γενικά ό,τι γενοκτονία έχει γίνει και έχει περάσει την ιστορία και ο κόσμος τη βλέπει νερόβραστα, θα έλεγα, να δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και λίγος πολύ θα ξαναζήσουμε στιγμές ακροτηριασμού. Όπως είπατε για τη Θράκη, το ότι υπάρχει εύστοχη κίνηση του τουρκικού προξενείου, των τουρκικών τραπεζών που δίνουν αφιδώς δάνεια για να αγοράζονται εδάφη.
1: Η Ziraat Bank, ναι.
0: Ναι, ποιος την άνοιξε αυτήν? Ο Σαμαράς. Μην τα ξεχνάμε.
1: Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε και έκανε, υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν παλαιότερα.
0: Μπράβο.
1: Και
0: μπράβο.
1: Ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες δέχθηκε να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι και να, οι μουφτίδες αυτοί στη
0: Όχι
1: Θράκη
0: μόνο.
1: Ναι.
0: Και προωθείτε δηλαδή, και στα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια,
0: να δείτε. Άρα λοιπόν μην το παίζουν οι σωτήρες, οι απανθρακωμένοι από τη σύψη και την πολιτική ξεφτύλα της τότε διακυβέρνησής τους, μην το παίζουν οι σωτήρες σε ένα τόσο σαθρό πολιτικό σύστημα που καταραίει από τη σαπίλα των σκανδάλων και όλων αυτών της δυσοσμίας της πολιτικής που υπάρχει. Δηλαδή μη τυχόν όλοι εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε σε όλους πριν πάνε στην κάλπη, ρε μπάς ρε, αλλάξει κάτι ρε. Με ποιον ρε παιδιά θα αλλάξει? Με το Σαμαρά? Με το Πασόκ που σου γκρίζαρε το Αιγαίο? Με ποιον θα πας? Με το Μητσοτάκι που δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει κονδύλι που να μην έχει γαλάζια ακρίδα μέσα. Λοιπόν, πού να πας? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Σου πρόδωσε τη Μακεδονία. Σου έκανε το ναι όχι.
1: Για το Αιγαίο, τι βλέπετε? Γιατί έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά, κύριε Χατζηδάκη. Για το Αιγαίο,
0: λοιπόν,
1: τι βλέπετε?
0: Εγώ το Αιγαίο σας είπα ότι μεγάλος παίκτης είναι αυτή τη στιγμή το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν αυτό νομιμοποιηθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τότε σιγά σιγά θα παίρνει σάρκα και οστά η διεκδίκηση που από τώρα τη βιώνουμε, γιατί οι ψαράδες μας τη βιώνουν, γιατί έχουμε παραχωρήσει τα αλλιευτικά μας δικαιώματα σε τουρκικές ανεμότρατες οι οποίες σαρώνουν το Αιγαίο, το είδαμε. Δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για έλεγχο, τίποτα. Άστε τα παιδιά να ψαρεύουν, γιατί το Αιγαίο, όπως είχε πει και ο Τσίπρας και ο Βενιζέλος και ποιοι όλοι αυτοί που θέλουν την ψήφο μας, είναι μια θάλασσα που ανήκει στα ψάρια της. Το καταλάβατε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο, πρώτη κίνηση, πρέπει να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει βέτο σε οποιαδήποτε διαδικασία να θέλει η Τουρκία να εισέλθει σε πρόγραμμα SAFE. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να κοινοποιήσει και σε διεθνή οργανισμό ότι αυτό αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο σύμφωνο της θάλασσας, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ ούτε η Αμερική, για ευνόητους λόγους. Πώς θα το δεχτεί αφού δεν το έχει υπογράψει? Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έγινε αναπάντητο, η διαρκής ναύτεξ, η οποία δεν έχει απαντηθεί ούτε από το Δένδια, που κάνει το παγόνι, σφυρίζει αδιάφορος και λέει δεν τίθεται νομικό αίτημα, δεν είναι. Ναι, αλλά υπάρχει ναύτεξ Και έρχεται η Γιουβερλίκ, η τουρκική, και σου λέει φύγε, εδώ υπάρχει ναύτεξ. Η ναύτεξ αυτή όμως έχει, επειδή είναι σε τρία κομμάτια, έχει χωρίσει το Αιγαίο μετά από το 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή τι ζητάμε? Ζητάμε να έρθει το ροζ συννεφάκι που θα μας κάνει να ζούμε με τους Τούρκους ειρηνικά σε ένα Αιγαίο που θα λέμε σήμερα θα βγω εγώ για ψάρι, αύριο εσύ? Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Εδώ και τώρα επέκταση των 12 μιλίων. Εδώ και τώρα, πριν ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση, πριν ψηφιστεί, το φωνάζω και ορίομαι. Γιατί μετά θα έχει προηγηθεί η ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση και ό,τι και να κάνεις μετά θα είναι υπό. Αυτά φυσικά τα επιτελεία τα νομικά που κάνουν δίθεν ότι σκίζουν τα ρούχα τους, τα γνωρίζουν. Άρα υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, όπως υπήρχε και εκείνη την ημέρα, ότι μην αγχώνεσαι, ο Τούρκος δεν θα κάνει τίποτα, όλα αυτά είναι, ναι,
1: από το πουθενά θα μας έρθει
0: και θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα είσαι ακροτηριασμένος και θα λες, και θα έχουν περάσει ήδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα περισσότερα πρόσκειται σε επιχειρηματίες Τούρκους, με παιδιά, τι θέλατε, πόλεμο? Τα χειρότερα έχουμε αποφύγει. Αυτό λοιπόν δεν αρμόζει στους ένδοξους προγόνους μας, οι οποίοι μας έδωσαν τώρα να πνέουμε αυτό τον καθαρό και ελληνικό αέρα. Είναι ντροπή στη μνήμη τους. Δεν υπάρχει όμως ανδρεία. Είναι όλοι, θα μπορέσω με συγχωρεί οι ακροατές σας, να τους πω και μη σεζόν, που τους λέω εγώ έτσι και έτσι. Για να ηγείσαι ενός τέτοιου γενναίου και ηρωικού έθνους πρέπει να έχεις κάκαλα. Δεν μπορεί να είσαι ντε μη σεζόν.
1: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που το παίζουν ευεργέτες και εθνοσωτήρες και αντισυστημικοί, ενώ δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη. Και καλός ή κακός, γιατί τους θεωρούν και ήρωες μερικοί, και γενικά και νεοναζί και πιο παλιούς ανθρώπους που ήταν μέσα στη Βουλή. Οι πραγματικοί ήρωες είναι άνθρωποι όπως ο Μανώλης Μπικάκης, ο οποίος έπεσε εκεί πέρα μπροστά και πολέμησε μέχρι τέλους, γιατί η πατρίδα ήταν για αυτόν πάνω απ' όλα.
0: Μα όλοι μας που υπηρετήσαμε το εθνόσημο, και όχι σε καρέκλες ψηλές, έχουμε το ίδιο αίσθημα. Την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Εγώ πιστεύετε, είμαι ένας συνταξιούχος απόστρατος. Κάθομαι και φωνάζω και δέχομαι όλα τα πειρά, ξέρετε, της υπόγειας, διαπλοκής, που δεν θέλουν τους λόγους να βγαίνουν έξω και να λέμε ένα πατριωτικό λόγο, ένα καθαρό λόγο, ένα προβληματισμό. Όχι. Θα μπορούσα να χαλάω την ησυχία μου αν από μέσα η ψυχή μου ελληνική δεν μου έλεγε ή έχεις ιερά υποχρέωση στους πρόγονείς σου, στους προγόνους σου και στα παιδιά σου, στη νεολαία μας. Η νεολαία μας που λείπουν τα πρότυπα, λείπουν οι αξίες, βυθισμένα σε μια θολοκουλτούρα του τίποτα μέσα σε ένα κινητό και μια οθόνη για να αφήσουν ήσυχο τον μπαμπά και τη μαμά που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρει τον επιούσιο στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, χανόμαστε. Χανόμαστε και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας τίθεται σε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε, γιατί αν θέλεις να κερδίσεις, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, τον εχθρό εκτός των πυλών, πρέπει να τιμωρήσεις πρώτα τον εχθρό εντός των πυλών. Και δυστυχώς το γένος των Ελλήνων γεννούσε πάντα ήρωες και εφιάλτες. Μόνο που τώρα τα τελευταία χρόνια οι εφιάλτες έχουν πολλαπλασιαστεί και οι ήρωες σπανίζουν.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές σας.
1: Υγεία και ευλογία καλά. Να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Από προδοσία σε προδοσία. Ποιος ξέρει τι μας έρχεται. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, καλή εβδομάδα. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλους και για όλα. Και θα κάνουμε και ό,τι γουστάρουμε. Άμα θέλουμε θα πάρουμε προσωπικό αριθμό. Άμα θέλουμε θα κάνουμε εμβόλια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Στους πρωταθλητές νομούς με τα πιο πολλά ακαθάριστα οικόπεδα αναδεικνύεται η Αχαΐα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Αττική σύμφωνα με τις καταγγελίες των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην περσινή πυρκαγιά που πέρασε μέσα στα όρια της Πάτρας και εξαπλώθηκε μέσα στα αποοικόπεδα που δεν είχαν καθαριστεί. Ήταν επομένως αναμενόμενο οι αναφορές και οι καταγγελίες συμπολιτών να αφορούν ιδιοκτήτες που είχαν υποχρέωση κατά τον νόμο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και δεν το έκαναν. Σύμφωνα πάντως με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν και εκτός προθεσμίας τα οικόπεδά τους, ενώ ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες, ενώ παράλληλα στη μάχη των ελέγχων μπαίνουν και τα drones, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε 7.30 το πρωί σε ξενώνα στην περιοχή Τσαρόης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του οικίματος, επί τόπου έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής που έθεσαν ευτυχώς γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Την οργανωτική της δομή ολοκληρώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ του Άλεξ Τσίπρα, με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Καθοδηγητικού Οργάνου της. Η Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ μέλη της είναι και η πατρινή Μαρίνος Κανδάμης και Βασίλης Αϊβαλής. Μεγάλα προβλήματα προκαλεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ ο νέος κύκλος επιθέσεων στο Ιράν που αποφάσισε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ιστότοπο Άξιος, την στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι νόμιζαν ότι είχαν σταθεροποιηθεί οι τιμές της βενζίνης, η κατάρρευση της συμφωνίας του Τραμπ με το Ιράν εκτροχιάζει την καλύτερη ευκαιρία τους να αλλάξουν την πορεία του πληθωρισμού πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Η οργή των Αμερικανών ψηφοφόρων όλο και αυξάνεται, όπως και οι τιμές της βενζίνης, και όλα αυξάνουν την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη εκλογών. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωνε το προηγούμενο διάστημα ότι οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν απότομα χαμηλά όταν τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Τσάμπα άνοιξαν δυστυχώς χθες κάποια εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, καθώς δεν πάτησε άνθρωπος, θέλοντας να τηρήσουν το έθιμο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων και ελπίζοντας ότι θα υπήρχαν πελάτες να αποφεληθούν, οι πατρινοί καταστηματάρχες απογοητεύτηκαν. Η Πάτρα χθες θύμιζε έρημη πόλη και ήταν λογικό, καθώς με θερμοκρασίες καύσωνα και ημέρα αργίας, ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες να δροσιστεί από την απόβαση στα εμπορικά καταστήματα. Πάντως, το γενικό πλαίσιο λειτουργίας είναι από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αλλά οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι προσαρμόζουν τα ωράρια τους. Καιρός.
3: Καμίνει σήμερα η Δυτική Ελλάδα με σαραντάρια, καθώς το θερμό επεισόδιο με έντονα χαρακτηριστικά καύσωνα θα βρίσκεται στην κορύφωσή του μέχρι και αύριο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς τοπικά και ανέμους βόρειο-δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.